Σάββατο βράδυ. Κοίτα στον κόσμο που χωρέσει και τον κόσμο που δουλεύει. Ένας φίλος σου περνάει, χαιρετά και φεύγει. Δεν υπάρχει νόημα, ο ρυθμός ανεβαίνει. Υπάρχει μόνο το κορμί σου και κάπως οι άλλοι. Τυχαίες σχέσεις του σπίτι, γιατί είναι Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, σε μια γωνία. Σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία. Η θέση των άστρων ή η παγκόσμια ιστορία.

0: μεγάλο άνθρωπο.
1: Σαββατονύχτα, στο ρολόι στην πλατεία παραμένεις μια ζωή. Στην αλητεία με ένα σκύλο που γαυγίζει. Όποιον πέρασε αυτόν το τίποτα. Και εκεί του λεωφορείου στάση από το χρόνο τικτά. Όταν περνάει, πως νιώθονται ενώ συνορεύεσαι. Η αγάπη πέφτει στα χιόνια σαν μια ιστορία από την δυο. Είμαστε δεμένοι, χαμένοι στο διάστημα. Μα ποτέ χωρισμένοι, κυνηγμένοι και δυο. Στο δικό μου παντό, μέχρι το σπίτι σου και εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό, δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, τόσο ξεμακραίνεται στην πρωινή δροσιά. Πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου. Τοπία κατηγράζει μου την αγάπη σου. Για να πετάξω και ένα άλλο κόσμο να ζήσω να πεθάνω. Δώσε τη χαρά σε αυτούς που πονάνε, στα αδέρφια μου, σε τέτοιου νοητεία να γελάνε. Hey. Ξέσαι να μιλάω, όλοι να φύγουμε μαζί.

0: Είναι τέταρτη γενιά δικηγόρο και ο γιο μου θα είναι πέμπτη.
1: Ο γιο σα.
0: Ο
1: γιο σα πόσο χρονών.
0: Ο γιο μου γίνεται τον Ιούλιο 13 χρονών. Ο εκπληκτικό γιο μου ο Βίκτορα.
1: Ο Βίκτορα.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι.

sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

σε ένα δρόμο όλο επιστρέφω. Βράδυ μπροστά σε μια αυλόπορτα, χτυπώντας το κουδούνι. Μ' αρέσει να βλέπω το φως πανάβει, μ' αρέσει να ακούω βήματα και τη σκιά στο βάθος με μια λάμπα να προβάγει.

Some would try for fame and glory. Others aren't so bold.

sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

Καλησπέρα. Είμαι η Βίκ και ακούτε τον αριθμό 22. Σήμερα θα είναι μία διαφορετική εκπομπή, καθώς θα παρουσιάσω για το πρώτο εξάμηνο του 26 τα καλύτερα άλμπουμς που έχω ξεχωρίσει δηλαδή και οι καλύτερα τραγούδια. Ξεκινήσαμε με το Boards of Canada, με τους δύο Σκοτσέζους καλλιτέχνες που εδώ και 13 χρόνια είχαν να παρουσιάσουν άλμπουμ, παρουσιάσαν όμως το καινούργιο του Inferno, να υποθέσω ότι αναφέρεται στην κόλαση του Δάντη, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο. Ακούσαμε το Into the Magic Land μέσα από το άλμπουμ αυτό και θα συνεχίσουμε με μία συνεργασία. Βασικά μία συνεργασία πολλών ανθρώπων. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε ο Flea φέτος, εξαιρετικό, από τα καλύτερα για το πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον. Το άλμπουμ ονομάζεται Honora. Μέσα από εκεί θα ακούσουμε τη συνεργασία του με τον Tom York. Και επέλεξα αυτό το κομμάτι γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε πάλι να παίξει ο Jeff Parker, ο οποίος έπαιξε την περιορισμένη εβδομάδα. Ο Jeff Parker είναι κιθαρίστας, jazz κιθαρίστας, ταλαντούχος. Έφτιαξε ένα φανταστικό άλμπουμ. Το κυκλοφόρησε στην International Anthem, εταιρεία ανεξάρτητη. Επειδή είναι όμως μεγάλα τα κομμάτια του και παίξαμε το μικρότερο σε διάρκεια την προηγούμενη εκπομπή, τώρα θα τον ακούσουμε να συνεργάζεται εδώ στο δίσκο του Flea. Πάμε τον ακούσουμε, είναι εξαιρετικός ο δίσκος και το κομμάτι αυτό ιδιαίτερος.

Να θυμίσω ότι ακούμε για αυτή την εκπομπή τραγούδια και άλμπουμς που έχουμε ξεχωρίσει για το πρώτο εξάμηνο του 26. Δεν είναι μια τυπική εκπομπή δικιά μου, όμως οφείλω να την κάνω. Γιατί? Γιατί πρέπει να ακουστούν κάποια άλμπουμ τα οποία δεν νομίζω να ακουστούν αλλιώς. Βρισκόμαστε σε συνεργασίες αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε να ακούμε συνεργασίες και θα μιλήσω μετά τι ακούσαμε.

Λοιπόν, ακούσαμε αρχικά τη Mary Halvorson σε μια συνεργασία της με τον Ambrose Akinmusir, ο οποίος είναι τρομπετίστας, avant-garde jazz μουσικός και αυτή το ίδιο. Η Mary Halvorson είναι από τις αγαπημένες μου κιθαρίστριες, είναι από το Brooklyn. Η συνεργασία αυτή έβγαλε το άλμπουμ Slow Mo Neon Luminate Hoverings, το οποίο θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα στις 12 του μηνός. Από εκεί μέσα ακούσαμε το Soundcheck, ομολογωμένος εξαιρετικό. Και στη συνέχεια ακούσαμε άλλη μια αγαπημένη, Patricia Brennan, η οποία είναι βιμπραφωνίστρια, παίζει μαρίμπα επίσης. Είναι και αυτή jazz μουσικός, γεννημένη στο Μεξικό, ζει στην Αμερική χρόνια. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καταξιωμένους jazz μουσικούς και όχι μόνο. Πειραματίζεται πάρα πολύ. Συνεργάστηκε με την Ελβετοαμερικανίδα Σίλβι Κουρβουαζιέ, η οποία είναι πιανίστρια και συνθέτης. Όλα αυτά να τα εντοπίσουμε λίγο στην ανατολική ακτή της Αμερικής, όπου έχει ανθίσει ξανά η jazz μουσική. Έχω κολλήσει, η αλήθεια είναι. Και θεωρώ ότι είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Έχει να λάβει πολλά πράγματα. Θα συνεχίσουμε τώρα με κάτι διαφορετικό.

Αυτή ήταν η Aja Monet Baki, 38χρονη, από το Λος Άντζελες, ποιήτρια, συγγραφέα, στιχουργός και πάει λέγοντας. Στις 22 Μαΐου κυκλοφόρησε το τεράστιο άλμπουμ The Color of the Rain. Περιέχει ποίηματά της. Αυτό το συγκεκριμένο που ακούσαμε είναι το Castaway, το οποίο είχε δώσει ήδη από το 2023, αλλά περιλαμβάνεται σε άλμπουμ πια φέτος, στο The Color of the Rain. Το άλμπουμ αυτό της Aja Monet είναι η άρνησή της για τη συμβατικότητα και την απάθεια, και καλεί τον ακροατή όχι μόνο να ακούσει, αλλά να παρασυρθεί, να περιπλανηθεί και να στραφεί προς τα μέσα, να νιώσει, να γίνει το ποίημα που χρειάζεται ο ίδιος αυτή τη στιγμή.

Και αυτή ήταν η κυρία, η μεγάλη κυρία της τραγουδοποίησης, η Μιραέλεν Έιμος ή αλλιώς Τόρι Έιμος. Τι να πω. Αυτός ο δίσκος είναι αφιλεγόμενος. Ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εμένα με συγκλώνησε η κυρία αυτή, όπως με είχε συγκλονίσει και το 92 με το πρώτο της, με το Little Hurricanes τότε. Τότε βέβαια ήμουνα μικρή, δεν ήξερα τι να περιμένω, τα άκουσα και έπαθα σοκ. Τώρα ήξερα τι να περιμένω και δεν με απογοήτευσε. Ήτανε από τα καλύτερά μου, είναι από τα καλύτερά μου για το έτος και συνεχίζουμε.

Κάτι που ξέχασα πριν να πω, ότι το άλμπουμ της Tori Amos ήταν, είναι το In Times of Dragons και είχαμε ακούσει το κομμάτι Sass. Ακολούθησε, εδώ να πούμε τι ακολούθησε, η Macy Owen. Η Macy Owen έβγαλε την 1η Μάη ένα καταπληκτικό ντεμπούτο, το Dark on the Sunny Day, On a Sunny Day. Ακούσαμε το ομότιτλο. TST Macy Owen. Λοιπόν, να πούμε. Καταρχήν ότι το άλμπουμ αυτό περιέχει τραγούδια δικά της, ποίηση και σύνθεση δική της. Παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Μεγάλωσε στο Νάσβιλ. Περιτριγυρισμένη από μουσική και τέχνη, ο πατέρας της καταξιωμένος, ο καταξιωμένος Will Owen. Παραγωγός του άλμπουμ ο πολυτάλαντος Ρόμπιν Ήτον, ο οποίος παίζει σε κάποια κομμάτια μπάσο. Το αποτέλεσμα που λέω και εγώ δεν έτυχε, πέτυχε. Το άλμπουμ βρίσκεται σταθερά στην τριάδα των καλύτερών μου για αυτό το εξάμηνο τουλάχιστον και ένα από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων. Να μου πείτε υπερβολή. Όχι, δεν είναι υπερβολή. Καθόλου. Τι να πω, να πω ότι η απλότητα, το finger picking style της στη κιθάρα, η σκοτεινή της ποίηση, είναι στοιχεία μιας αυθεντικής, νέας, πολύ υποσχόμενης καλλιτέχνηδας, με ακλόνητο το μουσικό της background. Θα ακούσουμε άλλο ένα μέσα από αυτό. Οι επιρροές της βέβαια, πόσο λέει και ακούγεται, είναι από τον Αμερικανό από τον Σκοτσέζο, συγγνώμη, μουσικό.

Pen Zans, τον Pentacles. Έχει επιρροές από τον αμερικανικό πρωταγωνισμό, ακούγεται πάρα πολύ εύκολα, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, και απολαύστε το.

Αυτή ήταν η Lonesome Sack, μία μπάντα country blues boogie από το Seattle. Ο leader εδώ είναι ο Ben Todd. Αυτό ήταν το Trying to Forget, κομμάτι του 25 από το περσινό του δίσκο, το In Montargis. Όμως θα κυκλοφορήσει στο τέλος του μήνα καινούριο άλμπουμ και μέσα από εκεί θα ακούσουμε το In the Woods.

Και συνεχίσαμε μετά το διάλειμμα με τον Anadol και τη Marie Clock. Είναι μια συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών, δύο καλλιτεχνών, από την Κωνσταντινούπολη και από το Παρίσι. Ποιος είναι ο Anadol? Ο Anadol είναι ο Gokal Kanadzic και η κυρία Marie Clock είναι η κυρία που γράφει τους στίχους και τραγουδάει. Το συγκεκριμένο βέβαια ήταν instrumental το κομμάτι, αλλά στο δίσκο τώρα. Ο δίσκος αυτός είναι ο δεύτερος από αυτή την συνεργασία. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ αξιόλογη αυτή η συνεργασία. Μου θυμίζει πολύ ταξιδομούν βέβαια, αλλά σε πιο ελαφριά έτσι, μορφή. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Νέιμος.

Αυτός είναι ο Βρετανός Amos, rapper. Γνωστός, όχι γνωστός. Χρησιμοποιούσε βέβαια ένα ψευδόνυμο άλλο παλιά, το Sausage Spine. Από ό,τι έψαξα να βρω, έχει κάνει άλλο ένα άλμπουμ. Πριν αρκετό καιρό, χρόνια δηλαδή, ή το 11 νομίζω, και αυτό το κατόρθωσε τώρα. Εξαιρετικό άλμπουμ, από τα καλύτερά μου της χρονιάς. Θα το λιώσω, όπως επίσης θα λιώσω... Α, το άλμπουμ πώς λέγεται, ναι. Σημαντικό, δεν τα λέω ποτέ. Το άλμπουμ λέγεται Lost Letter from the Alphabet. Μ' ακούσαμε το Tired Ruins, το κομμάτι. Έχω παίξει και σε παλιότερη εκπομπή κομμάτι του. Θα συνεχίσουμε με τον πιο αγαπημένο μου όμως. Με τον πιο αγαπημένο μου. Θα πάμε Ιρλανδία, Δουβλίνο.

Αυτή ήταν η Ελβετή Odd Beholder μέσα από το άλμπουμ της πώς λέγεται το άλμπουμ της Honest Work. Ακούσαμε το Drive. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου. Ωραιότατος δίσκος, αξιοπρεπέστατος. Και συνεχίζουμε με τι συνεχίζουμε? Με αυτό.

Αυτή ήταν η Arlo Parks από το φετινό της άλμπουμ Ambiguous Desire. Ακούσαμε το Senses. Και πάμε να ακούσουμε... Τώρα, αυτός δεν είναι δίσκος. Είναι ένα κομμάτι που έδωσαν οι editors. Το Call It In. Ναι, μου άρεσε, η αλήθεια είναι. Έδωσα και συγχωρογάρτη στο Smith. Εντάξει, οκ. Okay, προχωράμε.

Ωραία. Για τη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε το Morrissey. Εντάξει, και αυτό αμφιλεγόμενο, έτσι. Εμένα μου άρεσε ο δίσκος και θεωρώ... ο δίσκος, πώς λέγεται, ναι. The Makeup is a Lie. Ο δίσκος αυτός είναι ο 14ος του, προσωπικός. Δεν είναι ο καλύτερός του, συμφωνώ. Είναι όμως ένας αξιόλογος δίσκος και φυσικά πάντα με άποψη, έτσι. Και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να λες την άποψή σου. Είτε αρέσει είτε όχι. Πάμε να ακούσουμε το Notre Dame. Καταπληκτική παραγωγή και εντάξει, δεν έχω να πω, και τα ηλεκτρονικά του μου αρέσουν πάρα πολύ.

Αυτός ήταν ο Μόρισι του 26. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που, εντάξει, είναι το απόλυτο ίσως κομμάτι του καλοκαιριού. Είναι μόνο κομμάτι, δεν περιέχεται σε δίσκο. Έχει δοθεί αυτό και άλλο ένα από τους Almost Monday, το συγκρότημα από το San Diego, indie pop. Δεν είναι Tame Impala.

Αυτή ήταν η Mary in the Junkyard. Τρίο. Έτσι. Η μπάντα είναι, αποτελείται από τρία μέλη. Είναι καταπληκτική. Είναι Βρετανοί. Θα κυκλοφορήσουν δίσκο που ονομάζεται Role Model Hermit. Έχουν δώσει τρία κομμάτια από αυτό το δίσκο. Τον αναμένουμε πώς και πώς, ήδη έχει αγοραστεί από μένα. Αναμένεται βέβαια τον Ιούλιο, στις 3 Ιουλίου, από ό,τι βλέπω εδώ. Ωραία, και συνεχίζουμε με έναν άλλο εξαιρετικό δίσκο που βγάλε ο Max Cooper. Τελείως διαφορετικό το στυλ τώρα. Πάμε να ακούσουμε το Obsessive Compulsive.

Αυτός ήταν ο Max Cooper από το φετινό του άλμπουμ Feeling is Structure και συμφωνώ απόλυτα για αυτό που λέει. Ακούσαμε το Obsessive Compulsive Order. Είναι από τους καλύτερους μου της χρονιάς αυτός ο δίσκος. Και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο. Ο τελευταίος είναι μια ειρωνία στη μουσική βιομηχανία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο τρόπος ο οποίος δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ και ο τρόπος ο οποίος παρουσιάστηκε είναι μοναδικός. Έχει ανατρέψει τα πάντα. Και πώς παρουσιάστηκε? Καθόλου δεν παρουσιάστηκε. Δεν στριμάρεται από πουθενά. Δεν μπορείς να βρεις κομμάτι, μόνο ένα. Αυτό που έδωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Έτσι αναγκαστήκαν όλοι και τον αγοράσανε το δίσκο και έγινε ανεπανάληπτος. Έχει βγάλει τα άπειρα φράγκα ο τύπος. Λοιπόν, είναι μια ευφυΐα, ήδη ευφυΐα. Μιλάμε για τον κύριο Johnny Blue Sides, που μαζί με τους Dark Cloud έβγαλαν το δίσκο, έναν από τους δίσκους της χρονιάς για μένα, και έκανε τη διαφορά. Ο δίσκος ονομάζεται Mutiny After Midnight. Είναι μια ειρωνία και το περιεχόμενο, δεν είναι κυριολεκτικό. Είναι η έκφρασή του ως προς τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Αμερική, στην οτροπία των ανθρώπων και του συστήματος γενικότερα. Λαμπρός για μένα, μοναδικός και ιστορικός. Ποιος είναι τώρα ο Johnny Blue Skies? Ο Johnny Blue Skies είναι το alter ego του Sturgill Simpson, ο οποίος είναι ένας country καλλιτέχνης καταξιωμένος, που σε αυτό το project του, το side project, είναι τελείως διαφορετικός. Και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που θα κλείσει και την εκπομπή τη σημερινή. Εγώ απλά να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, γιατί είναι σήμερα λίγο πιο μεγάλη εκπομπή. Να πω ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η αντίσταση μπορεί να βρίσκουμε ότι είναι πολύ δύσκολη. Και να πω ότι η τέχνη είναι μια δημιουργική διέξοδος. Εγώ προσωπικά ονειρεύομαι τη μουσική μεγάλη να γίνει ξανά όπως ήταν παλιά, γιατί υπήρξε μεγάλη. Όπως επίσης ονειρεύομαι και ο άνθρωπος να γίνει μεγάλος όπως υπήρξε και παλιότερα μεγάλος. Τώρα μου πεις, μπορεί αυτό να συμβεί μέσα από περιόδους κυριολεκτικής αποστράγγισης της ανθρώπινης ελευθερίας? Εγώ θα σου απαντήσω ναι, και θα επαναλάβω την ποιήτρια πριν που έλεγε ότι πρέπει να γίνουμε εμείς το ποίημα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Και γίνεται.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί μου. Καλώς βρισκόμαστε και πάλι ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio για μια ακόμα εκπομπή Rock Around, Rock Steady. Είναι Πέμπτη, 3 η ώρα το μεσημέρι, γιατί τώρα που καλοκαίριασε μπορούμε να πούμε πως 3 η ώρα είναι μεσημέρι. Κατανοώ λοιπόν αν παίρνεις τη σιέστα σου αυτή την ώρα, μάλιστα το ζηλεύω. Και άλλωστε, τι πιο ιδανικό να μην είσαι έξω στις πύλες της κοαλάσεως, αλλά να κοιμάσαι, στο καλοκαίρι αυτής της πόλης. Inferno είναι το νέο άλμπουμ των σκοτσέζων Boards of Canada, από όπου ακούστηκε το πρώτο τραγούδι για σήμερα, με τίτλο Hydrogen Helium Lithium Leviathan. Το ντουέτο των Boards of Canada επέλεξαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να προμοτάρουν αυτό το τελευταίο τους άλμπουμ, στέλνοντας σε διάφορους φαν, άκου τώρα, βιντεοκασέτες με υλικό βιντεοσκοπημένο της μπάντας. Φοβερό, τέλειο. Από το Inferno και τα λίγο dark μηνύματα των Boards of Canada, πάμε να μεταπηδήσουμε στις ειδηλιακές εικόνες και αισιόδοξες μουσικές του Kevin Morby, εμπνευσμένες από τους ήχους της Μεσοδυτικής Αμερικής. Little Wide Open.

Καλοκαιράκι ήρθε και μάλλον γινόμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, ήρεμοι και χαλαροί. Ε, σωστά. Καλά, το ξανασυζητάμε αυτό, γιατί θα μου πεις έρχεται η ζέστη και τι θα κάνουμε. Και εγώ θα σου πω, έχουμε ακόμα, τώρα αρχίζει το καλό. Snowy White and the White Flames και Lost in the Blues.

Συνήθως με τα μπλουζ καταπιάνεται ο κύριος Snowy White και πολύ μας αρέσει να χανόμαστε σε αυτά οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Στην καινούργια του μουσική, στο καινούργιο του δίσκο χάθηκε και τα έδωσε όλα, έτσι είπε δηλαδή, ο λόγος για τον Kurt Vile, ο οποίος στο νέο του δίσκο αναφέρεται στην πόλη που τον μεγάλωσε, τη Φιλαδέλφια, με τίτλο «Philadelphia's been good to me».

2012, but it felt like 2014 then. And I know you still

Χαιρετάμε τον Ηρακλή, τον καλωσορίζουμε που μόλις ήρθε. Και αυτό που ακούσαμε ήταν τα 99 BPM από τον πρόσφατο δίσκο του Kurt Weill. Μέσα στην νοσταλγία λίγο, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για ένα τραγούδι το οποίο το έχει γράψει για τον συνεργάτη του ετών, τον οποίο έχασε πριν κάποια χρόνια. Και 99 BPM είναι το τέμπο του τραγουδιού, αλλά και ένας συμβολισμός, μια μεταφορά του χρόνου που κυλά και μας αφήνει αναμνήσεις, εμάς να μένουμε εδώ και να στρεφόμαστε γύρω από τον ήλιο. The Sun Will Never Settle από Kingfisher.

Λίγο ζόρικος ο ήλιος του καλοκαιριού πια. Αλλά τα φεγγάρια του καλοκαιριού είναι μέσα στη γλύκα. Τους αφιερώνουμε άλλωστε και περισσότερο χρόνο θαυμασμού, σωστά. Στην τελευταία Πανσέληνο, αυτή του Μαΐου, της τελευταίας μέρας του Μαΐου, μας παρουσίασε ο Παύλος Παυλίδης το νέο του τραγούδι, Πανσέληνος.

0: Φαντάζεσαι να σήκωνες τα μάτια στον ουρανό και να βλέπεις καμιά πενταριά φεγγάρια. Σούπερ, ε. Τότε, πολύ πιθανό, τα ποίηματα, τα τραγούδια και δεν ξέρω τι άλλο, να ψάχναν να βρουν άλλες έννοιες μυστηρίου, θαυμασμού και ομορφιάς. Όμως, δεν ζούμε στον χρόνο που κάπου τόσους δορυφόρους έχει. Άλλωστε, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε κιόλας εκεί. Αν και βλέπω πως σύντομα θα πρέπει να βρούμε καινούριο πλανήτη για να ζήσουμε. Saturn Song από All Them Witches.
1: Hail to the boys that march forever on.

κάτι φωτεινό που θα ταιριάζει στα καλοκαιρινά road trips και στις φεγγαράδες μας είναι το άλμπουμ Cinema Verité της Αριάνας υπό το όνομα του project Αριάνα και το κομμάτι που λείπει από την αγαπημένη Vigo Records. Ακούμε το Εφορικός.

Εφορικός. Είναι αυτός που προκαλεί εφορία, γενικότερα όμορφα συναισθήματα. Σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων και ο όρος exalted, ανυψωμένο συναισθηματικά. Και αυτόν τον όρο χρησιμοποιούν οι Dogstar για το επόμενο τραγούδι τους. Σαν τίτλο για το επόμενο τραγούδι τους. Dogstar είναι το συγκρότημα του αγαπητού Keanu Reeves, ο οποίος παίζει τον μπάσο.

Αυτά είχε το μενού για σήμερα. Πέρασε σχεδόν η ώρα και αυτή η ώρα. Σας φέρα. Συνεχίζουμε την ακρόαση και την παρέα όμως εδώ στο Στραμέ Radio με τον Ηρακλή μας και το ράδιο Ταγκέρι του. Αφήνω να παίζει για το τέλος Mary's Garden από την Οξφόρδη και το τραγούδι Mary's Garden. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλά να κάνετε ό,τι και να κάνετε και έως την επόμενη φορά, το νου σας.

Lang Fansen, Τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε χαρτί.

Καλησπέρα και πάλι από το Ράδιο Ταγκέρι. Έχω την εντύπωση ότι είμαι λίγο δυνατά. Μόλις τώρα χαιρετάμε την Αφροδίτη, λέμε τα σχέδιά μας για το καλοκαίρι. Συνήθως λέμε πού θα πάμε. Φέτος μάλλον θα λέμε πού δεν θα πάμε. Και θα δούμε πού θα μας βγάλει η θεά τύχη, την οποία έχουμε μάθει αναγκαστικά και μην να την σεβόμαστε. Μια παλιά εβραϊκή παροιμία λέει: ο άνθρωπος κάνει σχέδια και ο Θεός βάζει τα γέλια. Τέλος πάντων, μην αρχίζω την κρίνια τώρα. Σας έχω καλά νέα σήμερα. Θα υποστείτε την αγριοφωνάρα μου πολύ λίγο, καθώς την έχω τα παραλυπόμενα από τις άλλες εκπομπές, τα μεγάλα κομμάτια που δεν χωράνε σε άλλες εκπομπές. Τώρα κάνουν παρέλαση. Σήμερα θα τη βγάλουμε με 12 κομμάτια. Σ' όποιον αρέσει, πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Τέλος πάντων, ναι, σήμερα είναι η μέρα των μακρόσυρνων κομματιών, των πιο έτσι ψυχεδελικό world jazz. Μέχρι και Καμάσι Ουάσιγκτον θα σας παίξω. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την Έικο Ισιμπάση και τον Τζιμ Ορούρκ. Το κομμάτι λεγόταν Ελία, ο δίσκος λέγεται Παριντόλια. Η πιανίστα Ιαπωνέζα Έικο Ισιμπάση έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με τον Τζιμ Ορούρκ. Για τον Τζιμ Ορούρκ τι να πούμε, ξέρετε, η μύθος του post-rock και πασών των μουσικών. Είχαν κάνει αρκετές συνεργασίες, αλλά το 2023 κάνανε μια συνεργασία που τους έφερε σε μια ευρωπαϊκή τουρνέ. Το Παριντόλια λοιπόν είναι διάφορα συγκολήματα, cut-up και γενικώς μαστοριές πάνω σε κομμάτια από αυτήν την περιοδία. Αυτό που κάνουν συνήθως είναι να εξασκούν μερικές κεντρικές ιδέες ο καθένας μόνος του και στη συνέχεια βγαίνουν στη σκηνή και κάνουν περισσότερο αυτοσχεδιασμό, αλλά πάντα σε αυτές στις βάσεις που έχουν ήδη φτιάξει. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι ο δίσκος αυτός είναι το καλύτερο κονσέρτο από όλα αυτά που κάνανε, θεωρητικά. Εξαρτάται για πώς το παίρνει κανένας το καλύτερα. Πάμε τώρα σε έναν αγαπημένο μου μουσικό, τον Ισραηλινό Αβισάι Κοέν. Θα ακούσουμε το Ώρα από τον δίσκο του Little Big Beat Studio Live Session. Το κουιντέτο του Αβισάι Κοέν. Στις 23 Νοεμβρίου του 2024 μαζεύτηκαν σε αυτό το στούντιο που λέγεται Little Big Beat Studio. Ρόνι Κάσπι στα drums, Ιτάι Σιμχόβιτς στο πιάνο, Γιουβάλ Ντραπκίνη στο σαξόφωνο και Γιόναθαν Βολτσόκ στο τρομπόνι. Μια performance που ήταν ταυτόχρονα και δυνατή, αλλά και λεπτεπίλεπτη, με πολλά αυτοσχεδιαστικά στοιχεία, πάρα πολύ καλούς διαλόγους μεταξύ τους και την συνηθισμένη ενέργεια που έχει ο Αβισάι Κοέν, ένας από τους λυρικούς τζαζίστες. Ξεκίνησε γεννημένος στο Ισραήλ το 70, ξεκίνησε να παίζει πιάνο. Η οικογένειά του μετακόμισε στο Σεν Λούις και εκεί μαζί με το πάθος του για την τζαζ ο Κοέν άλλαξε στο όρθιο μπάσο, στο κοντραμπάσο. Έπειτα από λίγα χρόνια στο Ισραήλ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 92 και ξεκίνησε εκεί να κάνει εντύπωση, όπως θα λέγαμε. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Αβισάι Κοέν και στη συνέχεια τον Χάρολντ Λόπεζ Νούσα και θα τα ξαναπούμε σε 15 λεπτά. Καλά να περάσουμε. All right. Rolling.

Άλμα η Φουέγκο, ψυχή και φωτιά, αν δεν κάνω λάθος με τα ανύπαρκτα ισπανικά μου, από το δίσκο Νουέβα Τίμπα. Ήταν ο κύριος Χάρολντ Λόπεζ Νούσα, δύο επίθετα. Είναι η δεύτερη κυκλοφορία του στην Blue Note. Ο κύριος Χάρολντ Λόπεζ Νούσα είναι πιανίστας και συνθέτης. Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν και η πρώτη του ηχογράφηση από τότε που άφησε την Κούβα για να πάει στη Γαλλία το 2021. Είναι ένας από τους κουβανούς μουσικούς που είναι στην πρώτη γραμμή του να δώσουμε μια καινούργια μια εκ νέου κειμενοποίηση και στη Latin Jazz στον 21ο αιώνα, χωρίς όμως να ξεχάσουμε την παράδοσή μας. Η μπάντα του είναι κυρίως η μπάντα με τον πρώτο δίσκο και ηχογραφήθηκε αυτός ο δεύτερος δίσκος του ζωντανά σε μια performance στο στούντιο Le Duc de Lombard στο Παρίσι. Και στη συνέχεια βέβαια ξαναδουλεύτηκαν οι ταινίες, δεν παριστάνουμε τώρα ότι είναι σούπερ αυθόρμητο. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον Χαμίντ Μοτεμπασέμ μαζί με το George Crotty Trio στο Zanbag από ένα δίσκο που λέγεται Nisamburak και κυκλοφόρησε πέρσι. Αυτή η συνεργασία, αυτό το άλμπουμ έχει γεννηθεί μέσα από μια μουσική συνάντηση σε μια διοργάνωση στο Τορόντο, μια σειρά διοργανώσεων στο Τορόντο, οι οποίες ασχολούνται πάρα πολύ με την περσική κλασική μουσική μέσα από διάφορες διασταυρώσεις και συνεργασίες με Καναδούς μουσικούς από άλλο background. Σε αυτή την περίπτωση ο Χαμίντ Μοτεμπασέμ, Ιρανός με βάση του την Ολλανδία και αριστοτέχνης ενός λαουτοειδούς που λέγεται σετάρ, το οποίο είναι από τα πολύ βασικά όργανα στην μουσική ιστορία της Περσίας, συνεργάζεται με το George Crotty Trio, ένα καναδέζικο jazz trio, και το αποτέλεσμα μπορεί να περιγραφεί σαν μία, πώς θα το λέγαμε έτσι, προχώ jazz μουσική εξερεύνηση. Είναι περισσότερο βέβαια επηρεασμένο από την Ιρανική κλασική μουσική και τη σύνθεση, με κεντρικό όργανο αυτό το λαουτοειδές, το σετάρ. Και τίποτα, θα σας παραδώσω σε αυτή τη συνεργασία. Είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα αυτού του είδους συνεργασίες. Όχι πάντα γιατί αποδίδουν κάτι πολύ ευχάριστο, αλλά γιατί δίνουν πάντα ελπίδα και παράδειγμα πώς να δουλέψεις όλο αυτό το crossover που στις μέρες μας είναι κυρίαρχο πλέον.

Αυτό που ακούσαμε είναι άλλο ένα μίξ παράδοσης, αφροφουτουρισμού, ακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής, Ανατολής και Δύσης, μέσα σε ένα καζάνι από ρυθμούς, ψαλμωδίες, σόλο εξερευνήσεις και ομαδικές, θα έλεγα, παρακρούσεις μουσικές. Είναι η Σάχα Γκνάουα, οι οποίοι παίρνουν το παράδειγμά τους από το ετήσιο φεστιβάλ Γκνάουα στην Εσαουίρα του Μαρόκου. Τώρα πια πέφτει κοντά σχετικά η Εσαουίρα, γιατί υπάρχει ένα πολύ γρήγορο τρένο από την Ταγκέρη μέχρι το Μαρακές και μετά λεωφορεία και μέχρι την Εσαουίρα. Αν θα πήγαινα να ζήσω κάπου, νομίζω ότι θα ζούσα στην Εσαουίρα πάντως. Κάθε χρόνο λοιπόν Γκνάουα μουσική από όλη τη χώρα μαζεύονται εκεί, συνεχίζουν να παίζουν, παίζουν με δυτικούς μουσικούς. Ξέρω ότι σχεδόν ούτε ένα καλοκαίρι δεν έχει χάσει ο Αρτσισέπ, για παράδειγμα, να παίζει μαζί τους. Και σε κυριλέ χώρους συναυλιακούς ανοιχτούς, αλλά κυρίως στο δρόμο. Λυπάμαι πάρα πολύ για όποιον δεν έχει βιώσει αυτή την ιστορία να τρέμει μια ολόκληρη πόλη από τις δονήσεις. Πάντως υπάρχουν πολλοί τρόποι να κοινωνήσετε την Γκνάουα μουσική. Δόξα τω Θεώ, σήμερα το διαδίκτυο παρέχει τα πάντα και όλους τους μεγάλους μαλίμ, τους δασκάλους δηλαδή. Οπότε το μόνο που θέλει είναι να κάνετε μερικά κλικ με το ποντίκι. Εδώ λοιπόν ο δάσκαλος Χασάν Μπεντζαφέρ από τη ΦΕΖ, ο δάσκαλος Αμίνο Μπελαϊαμάνι από την Καζαμπλάνκα και ο Αχμέτ Ζεριούντα από την ΣΑΛ ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον drummer Daniel Friedman και με άλλους μουσικούς σε κιθάρες, σαξόφωνο, keyboards, κάνοντας τον ηλεκτρονικό ήχο να συναντάται με τις παραδοσιακές ρίζες αυτής της μουσικής. Ένα φαινόμενο πολιτισμικό η μουσική Γκνάουα, ίσως ο χαρακτηριστικότερος ήχος αυτού που λέμε του Μαρόκου. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα παίζουμε πάντα Γκνάουα εδώ, όπως θα παίζουμε Σαναρά, όπως θα παίζουμε Φέλα, όπως διάφορα είπαμε. Οι εκπομπές είναι καλές όταν εξασκούν τις μονομανίες τους, όχι όταν πάνε να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο. Και για μένα τολμώ να σας κάνω το κοπλιμέντο ότι μου είσαστε αρκετοί. Πάμε τώρα σε μια άλλη πάρα πολύ ωραία περίπτωση, η οποία περιέχει τη λέξη Γκνάουα μέσα. Είναι η Αμή Ταφράφ, θα ακούσουμε τον Γκνάουα, στο οποίο παίζει μαζί και ο Καμάσι Ουάσιγκτον, από τον δίσκο της The Prophet and the Madman. Είναι μια μεγάλη περίπτωσάρα η Αμή Ταφράφ, στην βορειοαφρικανική γενικά jazz σκηνή. Έκανε κατευθείαν ένα συμβόλαιο με την εταιρεία Brain Feeder και έβγαλε αυτό το δίσκο της, τον πρώτο, που λέγεται The Prophet and the Madman. Μοντέρνος, αυτό που θα λέγαμε, jazz crossover δίσκος. Ο Καμάσι Ουάσιγκτον μοιράζεται μερικά credit στη σύνθεση και βάζει και τα σαξοφωνικά του solo. Ξέρετε ότι ο Καμάσι Ουάσιγκτον δεν με ξετρελαίνει πάρα πολύ. Τον θεωρώ λίγο επεκτατικό, λίγο ψωνισμένο, λίγο τέλος πάντων. Δεν είναι κακός όμως, εντάξει. Δεν είναι ούτε κακός, ούτε πάει να εκμεταλλευτεί κάτι. Και σε αυτά τα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Γκνάουα, για να συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας στον κόσμο της μουσικής.

Η κουβέντα έχει ανάψει για τα καλά στο chat σε σχέση με τα όνειρα του καθενός μας. Μια Μαροκινή πόλη νομίζω είναι στο πρόγραμμα για τον καθέναν από αυτούς που ακούνε εδώ και για τους περισσότερους τους οποίους θα ρωτούσαμε σε ένα αυτοσχέδιο έτσι γκάλοπ. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας σημαδεύουν και θα ξαναγυρίζουμε πάντα εκεί, ακόμα και όταν αυτά έχουν φύγει, γιατί αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας δεν φεύγει με τίποτα. Ακούσαμε τον Dave Aglas στο Antidote από τον δίσκο του Alloy. Alloy είναι ο δίσκος, αλλά είναι και η μπάντα που κρυφοσυνεργαζότανε με τον τώρα πια αποδημήσαντα Roy Campbell Jr. και την Baikinda Carol. Ο Douglas τότε, όταν ξεκινούσε να δουλεύει με αυτές τους δύο μουσικούς κάτω από το όνομα Alloy, ήταν σχετικά, ας πούμε, καινούριος, συγκρινόμενος με τους πιο masters, ας πούμε, της free jazz. Σε αυτή την μετεμψύχωση των Alloy οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Ο Douglas είναι ο φτασμένος και ο David Adeoumi και η Αλεξάνδρα Ριντού είναι τα νέα μέλη, ας πούμε, σε αυτό. Πρόκειται για μια μουσική αρκετά λιτή, πειθαρχημένη. Φαντάζομαι ότι μάλλον αντανακλά τον τρόπο σκέψης, τον τωρινό του Douglas. Και φαντάζομαι ότι σε κάποιους μπορεί να ακούγεται λίγο περασμένη, αλλά για μένα συνεχίζει να είναι δημιουργική. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Dave Douglas. Έμαθα γι' αυτόν κάπως παλιά, όταν είχε βγάλει ένα δίσκο μαζί με τον Bill Laswell. Ο Laswell υπήρξε, μπορώ να το πω, ο ενδιάμεσος για πάρα πολλά πράγματα για να ανακαλύψω, και ένα από αυτά είναι αυτό. Πάμε τώρα σε έναν τραγουδιστή, περκασιονίστα και συνθέτη, τον Λικ Μουαντρανζέ Καριούγια, από το νησί της Ρεουνιόν, της... Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί λέγεται έτσι αυτό το νησί. Παλιά γαλλική αποικία ουσιαστικά. Αυτό είναι το ντεμπούτο του, ο πρώτος του δίσκος, Mon Ballo, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Somin Tegor. Κάπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μαδαγασκάρης, το νησί της Ρεουνιόν μας προσφέρει ένα μοναδικό blend από Αφρική, Μαδαγασκάρη, Ινδία και γαλλικές επιρροές. Είναι ένας αρκετά προσωπικός δίσκος, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ φιλικός στο άκουσμα, όπως και τα περισσότερα πράγματα που βγαίνουν από το νησί της Ρεουνιόν. Είναι πολύ ωραίο και θαυμαστό το πόσο κάτσι μπορεί να είναι κάποια πράγματα. Ακούστε ένα δείγμα και νομίζω θα συμφωνήσετε.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Μπίσοπ, άλλη μια πολύ ωραία ιστορία, πολύ πολύ χαίρομαι να την ψάχνω συνέχεια. Το κομμάτι λεγόταν Warren Slap Out και ο δίσκος λεγόταν Hillbilly Ragas. Εδώ και δεκαετίες, όπως πιθανόν να ξέρετε, ο Σερ, ηρωνικά, Ρίτσαρντ Μπίσοπ, είναι μια μεγάλη δύναμη στον κόσμο της πειραματικής μουσικής, κυρίως με κιθάρες, από την φοβερή δουλειά του στη δεκαετία του 80 με τους Sun City Girls έως την εξοντοτική αλλά ταυτόχρονα εκλεκτική σόλο καριέρα του. Παίζει συνεχώς, αρνείται κάθε κατηγοριοποίηση και τραβάει από ένα παγκόσμιο πηγάδι μουσικών παραδόσεων για να φτιάξει ένα δικό του νερό. Πριν από χρόνια είχε να βγάλει δίσκο το 2020, το Onyric Formulary, στο οποίο εξερευνούσε ένα πνευματιστικό και πολύ θεϊστικό τρόπο να προσεγγίζει την κιθάρα. Ενώ τώρα με το Hillbilly Ragas στρίβει το βλέμμα του προς τα μέσα του, μέσα στην καρδιά των αμερικάνικων παραδόσεων της folk, μόνο και μόνο για να τις αποδομήσει και να τις ξαναχτίσει κατά το δοκούν το δικό του. Εύκολα μπορούμε να το πούμε American Primitive κιθάρα, αυτό το στυλ. Είναι ένα είδος άλλωστε, αλλά το προσεγγίζει ο ίδιος ταυτόχρονα με σεβασμό και μια έτσι, πώς να το πω, μια δόση έτσι υγιούς σκεπτικισμού. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Τζα Γουόμπλ, μια φυσιογνωμία που πολύ την αγαπώ από τα παλιά χρόνια με τους Public Image Limited, στη συνέχεια με τις solo καριέρες, με τις δεκάδες συνεργασίες, έναν υπέροχο δίσκο που είχε κάνει με τον Bill Laswell, ο οποίος ουσιαστικά έπρεπε να πιστωθεί περισσότερο στον ίδιο, το Axiom Radio Transmission, αν θυμάμαι λεγόταν καλά. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι ο Τζα Γουόμπλ έχει και κανονική δουλειά, κάπως λίγο σαν τον ταπεινό αφηγητή σας. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει με άδειες και με ωράρια. Ο Τζα Γουόμπλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια. Απορώ πως δεν έχει πάρει ακόμα σύνταξη. Στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου, αυτό που οι Άγγλοι αποκαλούν The Tube, τον Σολίνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά κάνει, δεν οδηγεί σίγουρα. Νομίζω είναι κάτι σαν επιστάτης. Και βέβαια τον μπάσο του

που δεν σταματάει ποτέ. Αυτός λοιπόν ο δίσκος που βγήκε το 2025 λέγεται Old North London Line. Είναι η λεγόμενη μαύρη γραμμή, η Northern. Και είναι αφιερωμένος σε κομμάτια που έχουν τους τίτλους του, για τίτλους τους σταθμούς του Tube. Εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Camden Group, σε παρένθεση Caledonian Road and Bensbury, Camden Road. Προφανώς κάνει ένα είδος μουσικής ψυχογεωγραφίας, πάντα μπασάτος.

Όχι, δεν έχω γίνει αυτό που λέμε ειδικός στις λούπες. Απλώς για κάποιον μυστήριο λόγο το Virtual DJ κόλλησε. Εμένα δεν μου έχει ξανακολλήσει ποτέ. Ο Πάνος που λέει ότι το έχει κολλήσει είπε ότι κάνει restart. Οπότε και εγώ θα κάνω restart. Live είμαστε. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Τα έχουμε ακούσει τόσες και τόσες φορές. Τέλος πάντων, μέχρι να ξαναξεκινήσει, να πω τι είναι αυτό που ακούσαμε, έστω και με τα κολλήματα. Προκάλεσε και τη μεγάλη περιέργεια της Κλέρης, διόλου παράξενο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νορβηγός τρομπετίστας Nils Petter Molvær. Πάντα σε αυτό που λέμε στην πρωτοπορία της εκλεκτικής και πειραματικής μουσικής, με πολλά έτσι ηχοτοπία που φτιάχνει, στα οποία πώς το λένε, δημιουργεί συνέχεια. Είχε μία μπάντα που λεγόταν Χμέρ, και το νέος του δίσκος που λέγεται Χμέρ Live είναι στην ουσία μία μοντερνίστικη επανεφεύρεση των παλαιότερων δουλειών, κυρίως με το γκρουπ αυτό που λεγόταν Χμέρ και είχε βγάλει το δίσκο του στην ECM το 1997. Με τη διαφορά ότι αυτό τώρα εδώ είναι live στο διάσημο Techno Club Bergen, αυτό που λέμε τη μέκα του ευρωπαϊκού τέκνο. Τέλος πάντων, άρεσε στην Κλέρη πάντως και οι λούπες. Λυπάμαι πάρα πολύ, θα το βγάλω όλο αυτό και θα το συμμαζέψω στο τέτοιο, δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το ακούσετε και στην εκπομπή που θα ανέβει, έτσι κι αλλιώς θα αργήσει να ανέβει. Τι να κάνουμε, είπαμε. Μάθαμε κι εμείς να λέμε ότι συμβαίνουν live αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κόλλησε ο Virtual DJ. Εγώ είμαι φίλος του Tractor έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, πιθανόν να κόλλησε γιατί έπαιξα πολύ μεγάλα κομμάτια συνέχεια πάνω από την αρχή της εκπομπής. Τέλος πάντων, θα σας αποχαιρετήσω με ένα πάρα πολύ φιλόδοξο project, το οποίο λέγεται Ahmed. Είναι φτιαγμένο από τον Βρετανό free jazz keyboardista Pat Thomas. Και ουσιαστικά είναι η έμπνευση προέρχεται από μια σειρά από sessions που κάνει. Το συγκεκριμένο session ήταν αφιερωμένο στην κληρονομιά από το 1950 μέχρι το 1970 του Art Blakey και του Thelonious Monk και του Ahmed Abdul Malik, έναν από τους πρώτους πρωτοπόρους σε αυτό που λέμε global music, ουτίστας με φοβερή jazz προσέγγιση και υπέροχους δίσκους. Έτσι λοιπόν έχουν κάνει δίσκους αφιερώματα σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτός ήταν ένας δίσκος που βγήκε και λεγόταν Σαμά, δηλαδή η Οντισιόν. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Φαρά Αλαΐνα. Ακολούθησε και ένας επόμενος δίσκος που λεγόταν νομίζω Monk, που είναι αφιερωμένος και αυτός στο Monk. Τι ήθελα να πω, εντάξει, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα εδώ, μια πραγματική πρωτοπορία ο Pat Thomas. Αλλιώς ξεκινάει το κομμάτι, αλλιώς καταλήγει. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι 17 λεπτά. Καλή υπομονή, πιείτε καφέ, κοιμηθείτε αν δεν σας αρέσει. Ούτως ή άλλως ο αγαπημένος μου Πάνος έχει πάρει θέση, αλλάζει καλώδια εδώ, θα εξακολουθήσουν οι εναλλακτικές αξίες τους. Ελπίζω να μην κολλήσει και αυτό. Θα καταλήξει να μην κάνει εκπομπή ο Πάνος και θα ακούμε λούπες από το Ahmed. Λοιπόν, 18 λεπτά μόνο για σας. Σας φιλώ. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε μεγάλα κομμάτια, θα έχουμε πιο μικρά πράγματα. Περισσότερη πολυλογία όμως. Έτσι είναι. Win some, lose some. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σήμερα ήταν κάπως διαφορετική από τα άλλα εκπομπή, ακόμα και στο φινάλε της. Και σας αφήνω ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Πολλά φιλιά από το Ραδιο Ταγκέρι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώντας Παναγιώτης, 7η σεζόν, 31ο επεισόδιο Alternative Values. Ξεπέρασαμε τα 30 χερκουλές από το ραδιομέγαρο του Στράμερ και έχουμε ακόμα πολλά μπροστά μας. Και το μικρόφωνο είναι πιο δυνατά. Ωραία είναι σταρισμένο σήμερα, κάτσε, πρέπει να το μάθουμε λίγο. Εντάξει, εκεί. Σήμερα λοιπόν τα γνωστά, παλιά, καινούρια, πολύ καινούρια, άρα επιμόρφωση. Έχουμε λίγο σχολιασμό επικαιρότητας και έχω και πολλές ιδέες να μεταφέρω. Έχουμε και εκλογές, έχουμε και GPO, πώς τα λέει, ανάλυσης, μέτρο. Ναι, κίνημα. Τα πάμε για το Ελλάς στην προηγούμενη εκπομπή, ρε μαλάκα, εδώ ήσουν να πούμε. Λοιπόν, πρώτη ώρα ξεκίνησε με Vini και Rock and Roll Housewife. Power Pop ορίζονται. Εγώ δεν το βλέπω για Power Pop. Πιο πολύ Power Pop Punk μπορώ να πω ότι είναι. Και είναι από τη Βοστόνη οι τύποι. Παίζαν από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ως τις αρχές της δεκαετίας του 80. Αυτά τα γνωστά 3 χρόνια που παίζανε τότε οι μπάντες. Έχουν βγάλει 3 συγκλάκια και αυτό ήταν το πρώτο. Έχω μετά να σου αναφέρω, πώς το λένε, δημοσκοπήσεις, μεταγραφές, έχω πολλά να σου πω. Δηλαδή σήμερα έχει να κάνει, ρε παιδί μου, ότι ετοιμαζόμαστε μετά το τσοβόλα εδώ στα όλα της, πώς το λένε, της έκθεσης Θεσσαλονίκης, καπάκι θα έχει εκλογές, έτσι. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι μην τις κάνεις το Μάιο, ρε φίλε, μην τις κάνεις το Μάιο. Τέλος πάντων, κάντες τώρα να πάει να... Μην το πω, μην το πω.

Αυτό είναι περίπτωση power pop. Γιατί? Γιατί είναι λεωετία. Και το punk στην λεωετία είναι πολύ low-fi εκείνης της εποχής. Οπότε εδώ ήταν πιο οργανωμένοι οι Jack and the Rippers. Ακούσαμε το No Desire. 4 χρόνια και αυτοί, εκεί 77-82, κυκλοφόρησαν μόνοι τους μια κασέτα και κάναν και ένα reunion το 2000, έτσι ένα live, να θυμηθούν τα παλιά τους μπαρμπάδες, όντας μπαρμπάδες, να θυμηθούνται τα παλιά τους πώς ήταν εκεί 78. Ωραία βάση. Τώρα, πρόσεξε τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα πάω Circle Jerks. Είναι 72 χρονών. Το καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Και εντάξει, την πάτησα με μπάντες όπως ο Peter and the Test Babes που παίζανε γούρλιαζε, που καμία σχέση, τους ξέρεις. Έτσι, είναι άλλη φάση. Τώρα, φίλε, έχω δει live του τώρα, τώρα που κάνει την τουρνέ, την τελευταία ίσως, στη ζωή του. Και είναι, λες, ήταν τότε. Λιγότερες αντοχές, ευνόητον αυτό το πράγμα. Πήγε να κατέβει στη Γερμανία, ήταν αυτό. Στη Γερμανία πρέπει να ήταν. Πήγε και κατέβει και από τη σκηνή να κοπανίσει ένα φασίστα. Γιατί γενικότερα και ένας φίλος τώρα που είναι στην Πάρμα και είναι σε μια κατάληψη πολύ συχνά, αρχίζουν να πηγαίνουν οι φασίστες και προς τα εκεί. Δηλαδή βλέπουν πιτσιρικάκια, σκηνόπουλα και τέτοια και σου λέει, α, πάμε εκεί πέρα. Τρώνε κυνήγι βέβαια, δεν το συζητάω, αλλά σκέψου τώρα άντερα ο τύπος να κατεβαίνει, να κατέβει στα 72. Εντάξει, λοιπόν, άλλο ένα κομμάτι και μετά θα αρχίσουμε και τι έχει κάνει και η Αχτσιόγλου, έτσι, γιατί και η Αχτσιόγλου είναι στο παιχνίδι και είναι και ωραία γυναίκα, ρε φίλε αυτή. Τόσο ξινή όμως. Τι μπλέκεις με την πολιτική αφού είσαι τόσο όμορφη, γάμο την τρελά μου. Κάνε κάριερ, όχι, όχι, το αντίθετο. Η πολιτική σε κάνει ξινό άνθρωπο. Ήταν δικηγόρος, τι είναι η γυναίκα. Σαν δικηγόρος δεν είσαι ξινός. Γίνεσαι ξινός. Άμα θέλεις, είσαι και ευχάριστος. Κάνεις κοινωνικό έργο, κάνεις πράγματα. Εντάξει, κατάλαβες. Είναι πανέμορφη η γυναίκα, έχει το παιδί της, είναι αυτά. Γίνεσαι πολιτικός και γίνεσαι φελός μετά. Αυτό έχει να κάνει και με τους άντρες, φυσικά. Δεν διαφέρει, έτσι. Οι άντρες, ναι. Μαμούχαλοι. Μαμούχαλοι, ορίστε.

0: Λοιπόν, εδώ είναι η κατηγορία μου, σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Πώς το είπες, αυτός που ακούει μουσική. Δεν ξαναβγαίνει αυτό, ε. Το πες. Αυτός που ακούει μουσική. Είναι η μουσική έξω του. Αυτός που ακροάται μουσική είναι μέσα του. Μάλιστα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σε έχω δίπλα μου. Τώρα εδώ είναι και συνέστημα η συγκεκριμένη μπάντα, γιατί δεν τους ήξερα. Λέγονται Drunk Injuns. Ακούσαμε το πρόγραμμα και εδώ η ανακάλυψη ήρθε ανάποδα. Δηλαδή, τους Dwarves τους ξέρουμε, έτσι. Τους Afflicted τους ξέρουμε, τους Stiffs τους ξέρουμε, τους Olvidados τους μάθαμε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για Matt Etheridge, Michael Fox, Mike Voss, Morrison Foche, καλά το λέω, Ray Stevens Senior, δύο δηλαδή, και όλες αυτές οι περσόνες δημιουργήσανε και παίξανε σε σχήματα του ήχου της Καλιφόρνια. Ναι, δεν το πάμε αυτό, είναι Καλιφόρνια, αν και δεν του φαίνεται, είναι Καλιφόρνια ο ήχος, δεν είναι Νέα Υόρκη, του ήχου όπως όλες αυτές τις μπάντες, και σε κάποια στιγμή, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, δημιουργήσανε και αυτή την μπάντα και γράψαν δύο συγκλάκια και ένα άλμπουμ. Εμείς φυσικά ακούσαμε το πρώτο του συγκλάκι, το My Dad Boots, το 1983, και θα ακούσουμε και πολλά περισσότερα από αυτούς, γιατί όντως όσο μεγαλώνεις ανακαλύπτεις. Και τώρα ανακάλυψα κάτι που θέλω να το ψάξω όσο δυνατόν περισσότερο. Δεν έχουν σχέση με τις υπόλοιπες μπάντες, ένα καθαρά πειραματικό σχήμα ίσως για αυτούς. Έκανα και μουσική ανάλυση, έτσι. Εδώ δεν τέριαζε η Αξιόγλου. Ούτε, πώς το λένε τον άλλον, η Φωτίου. Που φύγαν όλοι τώρα, θα γίνουν Ελλάς αυτοί. Όχι ρε. Αφού εχθές τη Φωτίου τη βουλευτή. Πότε. Πότε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Όχι ρε φίλε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μιλάμε για κορόιδεμα τώρα. Εγώ πήγα να σχολιάσω την κίνηση της διάλυσης. Περίμενε τώρα, εντάξει, συλληπιτήρια στο Secute της... δεν το έχω αυτό το πράγμα. Πότε έγινε αυτό, ρε. Από τι. Αφού τώρα ανακοινώσαν την παρέτηση από την... τους έφαγε μαρμάγκα, ρε φίλε. Τι να πω, ρε. Όχι, δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει συζήτηση για τη γυναίκα. Πρώτα απ' όλα η γυναίκα αυτή ήταν σε άλλο κόσμο, έτσι. Ήταν βουλευτής. Αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που ξέρεις. Λες έκανα μαλακία. Ναι, την πάτησα. Όχι, το είπα όπως πρέπει να το πω. Εγώ μίλαγα για το δημόσιο πρόσωπο φυσικά και όχι για το. Έτσι.
1: Εγώ δεν μετανιώνω για τίποτα που ακούγεται από εδώ για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Δεν πάμε να τους φάμε τη θέση. Ο ένας πολιτικός με τον άλλον είναι καθάρματα, γιατί πάει ο ένας να φάει τη θέση του αλλού. Εμείς καθόμαστε απλά στην καρέκλα μας και κάνουμε μια κριτική πώς μας φαίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ως δημόσια πρόσωπα.
1: Ναι, ότι ως δημόσια πρόσωπα συζητάμε μόνο. Δεν έχουμε καμία κακή επιδίωξη όμως.
0: Τώρα συλληπιτήρια στους οικείους της, συλληπιτήρια στην οικογένειά της, όσον αφορά τον άνθρωπο, έτσι. Και μόνο, δεν το συζητάμε αυτό. Πάμε να βάλουμε ένα κομμάτι τώρα.

Λοιπόν, πρώτα θα πούμε για τη μαλακία που κάναμε και θα το πω και έτσι, και ας μην πρέπει να το λέω, η οποία ξεκίνησε από κανέναν, μαζί την είπαμε, δεν υπάρχει εδώ πέρα, εγώ το έκανα. Λοιπόν, βέβαια από την άλλη είναι χειρότερο αυτό που θα πούμε, γιατί έφυγε ο γιος της, που είναι 46 ονών ο άνθρωπος, 48 χρονών έφυγε από ανακοπή, εντάξει, πάλι συλληπιτήρια στη γυναίκα. Η γυναίκα δεν μου φανόταν περίεργο, γιατί είναι του 46, είναι 80 χρονών. Έχει ζήσει, δόξα τω Θεώ που λένε και οι παλιοί, τα χρόνια της. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί σου λέω, διάβασα ότι δήλωσα την παρέτηση. Τέλος πάντων, τι να πούμε για αυτή τη γυναίκα τώρα. Βλέπεις το παιδί σου να φεύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και είχα βάλει και το κομμάτι, δηλαδή, που δεν έπρεπε να βάλουμε τίποτα. Αλλά το είχα έτοιμο, τι να κάνω, κακομοίρης. Λοιπόν, η Effigies ήταν με το body bag, το περνάω γρήγορα τον τίτλο. Οι Effigies θεωρούνται ένα από τα πρώτα hardcore punk σχήματα που βγήκαν από το Σικάγο. Θα μείνουμε λίγο εδώ, γιατί έχουν την ιστορία τους. Είναι οι Strike Under και οι Naked Raygun. Αυτοί που ήταν αρχιτέκτονες του Chicago Sound, όπως λεγότανε τότε, αυτό το hardcore του Chicago εκεί 79, 83, 84, όπως αντίστοιχα υπήρχε και το CBGB της Νέας Υόρκης, έχουν τρεις περιόδους. Η πρώτη μέχρι το 86 έχουν τρία συγκλάκια και τρία άλμπουμ. Τη δεύτερη εκεί στα μέσα του 90, 96, 97 κάνανε δύο live εμφανίσεις και ένα live album με αυτές τις εμφανίσεις. Και η τρίτη ήταν το 2023, όπου ο Κέσδη, ο Ζάμοστ και ο Οικονόμου, ελληνικές ρίζες φυσικά, ανασυνταχτήκανε και άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε ένα νέο album. Αλλά δυστυχώς είχαμε άλλο έναν δυσάρεστο γεγονός εκείνη την περίοδο. Ο Τζον Κέσδη, ο τραγουδιστής τους και frontman του σχήματος, έφυγε από τη ζωή σε ένα ατύχημα με το ποδήλατό του. Οπότε κυκλοφόρησαν την επόμενη χρονιά αυτό το άλμπουμ, όπου περιλάμβανε τα φωνητικά του Κέσδη, γιατί είχαν προλάβει και τα είχαν τουλάχιστον ηχογραφήσει. Ένα tribute σε αυτό τον άνθρωπο που ήταν μαζί από το 79 μέχρι και σήμερα. Έμεινε τουλάχιστον άλλο ένα άλμπουμ από αυτούς. Το επόμενο είναι «Λατρεμένο μου».

Λοιπόν, εδώ έχουμε τους Eat και το call του Cuba. Ένα σχήμα από το Miami της Florida, γνώριμο της εκπομπής. Τους έχω φιλοξενήσει πολλές φορές. Mike and Eddie O'Brien το δημιουργήσαν, τα δύο αδέλφια. The Fire Ants ξεκινήσανε, The Eat γίνανε μετά. Παίξανε αυτά τα γνωστά, 78-82, κάνανε reunion εκεί στα τέλη των 90s. Το 2007 κυκλοφόρησαν και ένα best of με ακυκλοφόρητα από την Alternative Tentacles. Όσο και να τη λέω αυτή την εταιρεία, ρε φίλε, τόσα χρόνια πάντα θα κάνω σαρδάμ. Συνολικά 4 συγκλάκια, 3 άλμπουμ και στις δύο περιόδους. Και έχουμε αυτό που έλεγα πριν, διαλύθηκε επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έτσι, είναι Νέα Αριστερά αυτή. Η άλλη είναι Ελληνική Αριστερά. Ναι, λοιπόν, είναι οι αριστερές οι πολλές. Και στείλανε επιστολές Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Φωτίου, Τζούφι και Ζεϊμπέκ. Αυτοί λοιπόν που έλεγα πριν την όλη φάση, ξέρουμε που θα καταλήξουν όλοι αυτοί οι φελοί. Η Έφη Αχτσιόγλου ενημέρωσε ότι λόγω τεχνικού ζητήματος θα αποστείλει τις επόμενες ώρες την επιστολή παρέτησης και μετά βάλες σεξιστή. Πάλι θέλει να διαφοροποιηθεί και πάλι θέλει το ενδιαφέρον πάνω της. Στο έχω πει για αυτή την τύπησα, η φάση είναι αυτή. Εντάξει. Έχει. Ναι, καλά θα σε. Είναι υπουργείο, ναι. Ούτε καν θα την κατεβάσει. Τέλος πάντων. Και λέει τώρα ότι θα παρατηθεί και αυτή και η έδρα θα ανήκει στο Γιάννη Δραγασάκη. Είναι ο επόμενος. Εγώ το είπα, μου μυρίζει Ελλάς. Α, Ελλάς, ποιος το λέγε, ρε. Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Πω, κάσα το ρόδο, παίξω.

Back to back, δύο από τον Καναδά, δύο μπάντες από τον Καναδά. Vancouver, η Toy Tiger, και Montreal, η Unwanted Noise. Η Toy Tiger, το No Fair Play, αν και καινούργιοι μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι υψηλά στα playlist μου. Παίζουν από τα μέσα του 10. Τους έμαθα από το πρώτο τους άλμπουμ, το Take a Trip on the Tiger Side, το 2022, που είχα και τη χαρά να τους φιλοξενήσω εκείνη την περίοδο, 22 έτσι. 4 χρόνια πίσω, ήμασταν ακόμα στράμερ. Ήμασταν εδώ ή πάνω. Μην πάρεις τηλέφωνο τώρα, μην με εκνευρίσεις και πάρεις τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, πάνω πρέπει να ήμασταν, σε αυτό το ωραίο δώμα. Πώς το λέγαμε τότε, ρε? Ναι, αλλά πώς το λέγαμε το καλοκαίρι, το εξωτικό, που είχε 70 βαθμούς θερμοκρασία. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, αλλά εντάξει, ο σταθμός είχε να κάνει και με τα κιλά σου και με όλα. Έκανες σαν ο σαουνά σου, έφευγες 2-3 κιλά λιγότερος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια φιλοξενήσαμε και το επόμενο που είχαν, το 2024 λοιπόν, και καιρός ήταν να ακούσουμε και το demo τους, το Last Anthems from 333 in the Low Five Street Rock Key, το 2019. Το ξαναπώ πάλι. Last Anthems, με τρώει ο κόλλος μου τώρα, from 333 in the Low Five Street Rock Key. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και Unwanted Noise με το Same Old Story. Από τις αρχές του 10 παίζουν οι Καναδοί. Take Aim Fire είναι η πλευρά των Unwanted Noise από το Split Album που κυκλοφόρησαν τώρα το 2026 μαζί με τους Soap Charge από την Oklahoma. Έχει 12 τραγούδια αυτό το split συνολικά, 6 αυτοί, 6 οι άλλοι. Αυτό είναι το τρίτο τους. Έχουν άλλο ένα με τους Deacon και ένα με τους Hacked. Και 3 όλο δικά τους άλμπουμ. Κοινώς έχουν 3 split και 3 δικά τους καθαρά άλμπουμ. Τι έχουμε? Πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι και θα πω μετά για τα δηλώσεις, κουκουέ φιλέ.

Λοιπόν, και έχει πλάκα τώρα γιατί είναι η κόρη μου τώρα για... έχει πάει κακομήρα για ψώνια. Ποτέ όμως δεν ψωνίζει. Ποτέ. Ποτέ δεν ξοδεύει. Και μου στείλει τώρα μήνυμα. Τη λέω: κάνω εκπομπή, συγγνώμη. Για να τη βάλω λεφτά να πάρει ένα παντελόνι. Είχε πλάκα. Αλλά αυτό που λέγαμε τώρα, οικονομία, ρε φίλε. Ακόμα και αυτό προέρχεται από τις γυναίκες. Έτσι. Τώρα πατριαρχικές οικογένειες, παπάρια. Μητριαρχικές ήταν οικογένειες μια ζωή στη, σε αυτή τη χώρα και καλά κάνανε και οι γυναίκες είχαν τα λεφτά στα χέρια. Και όσοι νομίζετε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε έχοντας λεφτά στα χέρια σας, είσαστε φελοί. Εκτός αν είσαστε χωρισμένοι, που εκεί μπορείτε να το κάνετε. Δεν πιάνει εκεί πέρα, λοιπόν. Οπότε αφήστε τις γυναίκες να κάνουν το κουμάντο που πρέπει να κάνουν όπως πρέπει να το κάνουν. Καλά κάνουν. Hot and fort. Hot. H-A-U-T. And fort. Τώρα αυτό, hot and fort. Έτσι, να το πούμε έτσι. Hot and fort. I can't regret. Καινούρια ανακάλυψη από Γαλλία, μοναδικό κομμάτι που έχω βρει. Είναι τώρα το 2026, δεν ξέρω τίποτα για τους τύπους, δεν πρόλαβα να ψάξω. Ήθελα απλώς να το μοιραστώ μαζί σας γιατί είναι σοβαρή δουλίτσα και αυτό το μπάσο σαξόφωνο είναι πάντα που κάνει τη διαφορά. Και αυτό που είπε λοιπόν το Κουκουέ, η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά. Και αυτό που προσθέτω είναι αυτό που έλεγε ο Βουτσάς. Κάπου να τρυπώσω. Θυμάστε την ελληνική την νέα. Να τρυπώσω, άμα τρυπώσω. Και είναι αυτές οι μεταγραφές, φίλε, που δεν έχουν κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Βρίζανε, φύγανε, ξαναγυρνάνε. Και είναι το εγώ και αυτό που έλεγε και ο προφήτης Χάρι Κλίν μαζί με τον Πανούση. Αυτοί οι δύο ήταν οι προφήτες της δεκαετίας του 80. Δοξάστε με. Α, και μην ξεχνάμε και το χρήμα, έτσι, που ρέει άφθονο. Τώρα, ποιοι από αυτούς, για ποιους από αυτούς δεν ισχύει, θα το δούμε.

Angry Voices, Stolen by the Rich, ένα punk oi σχήμα από το Αμβούργο, αντιφασιστικό και καθαρά αντιρατσιστικό, πολιτικοποιημένη full η συγκεκριμένη μπάντα. Είναι η πρώτη τους δουλειά, αυτό το album, The Early Days Until Now, το 2025, και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία. Κάτι μας θυμίζει αυτό, έτσι. Εκεί η δεκαετία 20 έχει αρχίσει το χάσμα μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων και γεωγραφικών περιοχών να ανοίγει. Τεράστιο πρόβλημα. Εδώ στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς το έχουμε χρόνια. Έχουμε μαζευτεί 8 εκατομμύρια σε αυτή την πόλη και όλοι οι υπόλοιποι είναι τριγύρω. Περνάνε όπως μπορούν καλύτερα, τουλάχιστον δεν εγκαταλείπουν. Και διάβαζα ότι σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας, δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, στη χώρα ζουν σήμερα 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας βάσει του εισοδήματός τους. Από εκεί ξεκινάει όλο το έργο. Από το 2024 το 2025 το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1% στη Γερμανία, έτσι, στη βασίλισσα της Ευρώπης, στη Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τι είχε γίνει τότε και προς τα που πάει η φάση σιγά σιγά στο λαϊκισμό. Τι να πω τώρα.

Έμπλεξα εδώ τη χαρτούρα μου, πέσαν όλα κάτω. Λοιπόν, adoptees και club owners, μια τριμελής punk μπάντα από το Λουξεμβούργο. Παίζουν από το 2010. Αυτό είναι από το άλμπουμ τους Adopt These, το 2015. Έχουν άλλο ένα-δύο χρόνια πριν και συνεχίζουν να παίζουν στη γειτονιά τους. Είδα ότι κυκλοφόρησαν και ένα καινούριο κομμάτι το 2023, οπότε είναι ακόμα ενεργοί και μάλλον ετοιμάζουν κάτι εκτός γειτονιάς, μπορεί να κυκλοφορήσουν single album, θα δούμε. Θα κλείσουμε την ώρα που πέρασε τόσο γρήγορα, ο Ηρακλής έφυγε, εντάξει. Είμαστε μαζί μια μισή ώρα, δεν αντέχει άλλο ένας τον άλλον, τέλος πάντων. Θα κλείσω λοιπόν με κατηγορία split. Ένα split από το μακρινό 2017. Είναι η Contingent Anonyme, Contingent Anonyme και η No Man's Land. Δηλαδή πώς βγάζεις δύο ώρες μετά με τέτοια σαρδάμ από τώρα. Λοιπόν, Contingent Anonyme, θα ακούσουμε το Realité. Ένα punk rock σχήμα από τη Γαλλία, από τα μέσα του 90. Τους φιλοξενήσαμε όταν έβγαλαν το άλμπουμ Live in Studio on the Slopes το 2023, που ήταν και η τελευταία τους δουλειά και πέμπτο τους συγκλάκι. Έχουν και ένα άλμπουμ και αυτό το split και είναι φυσικά ενεργή ακόμα. Και η No Man's Land με το Abandoned Wars μέσα 90 είναι από τα πρώτα και μακροβιότερα συγκροτήματα OI Punk της Ινδονησίας. Η Ινδονησία κάνει πραγματάκια γενικότερα όσον αφορά τη μουσική. 13 άλμπουμ, συγκλάκια, split, γενικά ζωντανή ιστορία στον ήχο, μιας και παίζουν ακόμα με πολλές αλλαγές στο line-up τους. Back to back λοιπόν αυτό το σπλιτάκι και τα λέμε την επόμενη ώρα.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 31ο αισίως επεισόδιο από το Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Σήμερα, όπως προείπαμε, για μία ώρα πλέον, παλιά καινούρια, πολύ καινούρια, άρα επιμόρφωση, θα έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας που ήδη ξεκινήσαμε και θα έχουμε και γνωστές ideas τις οποίες δεν τις έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Θα έρθει η ώρα τους όμως. Δεύτερη ώρα μπήκαμε δυναμικά με ένα αμερικάνικο καθαρά γυναικείο punk rock σχήμα από το Chicago του Illinois, αγαπημένες οι Barbie Army. Don't Wait το κομμάτι, δραστηριοποιήθηκαν εκεί τη δεκαετία του 80, τρία συγκλάκια στην εποχή τους. Και πριν δύο χρόνια η No Plan Records κυκλοφόρησε το Barbie's Don't Bleed Retrospective 1986-1990, ένα best of και ακυκλοφόρητα σε βινήλιο για όλη την οικογένεια. Πολύ αγαπημένες μου, όπως προείπα, και το αφιερώνω αυτό το κομμάτι στην κυρία Μέτε Φρεντέριξεν. Περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες για πρώτη φορά στην ιστορία της Δανίας περιλαμβάνονται στη νέα κυβέρνηση που ανακοίνωσε η συγκεκριμένη γυναίκα που τυχαίνει να είναι και πρωθυπουργός. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με έναν άλλο φελό που λέγεται Πιτ Χέγκσεθ, που είναι υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τους, Make America Great Again, πώς το λέει αυτό το μάγκα, έκοψε όλες τις γυναίκες του πολεμικού ναυτικού και κάποιους Αφροαμερικάνους στρατιωτικούς από τη λίστα των προαγωγών. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι γυναίκες νοικοκυρεύουν.

Εδώ θα μείνουμε λίγο. Το Synthology αποτελεί το, θεωρώ, το πρωτοποριακό debut of LP το 1986 από τους πρωτοπόρους της synth-punk Damage από το Ορλάντο της Φλόριντα. Δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το Johnny. Τα μέλη των Damage φτιάξανε και τη Space Fish Records και ανοίξανε και ένα χώρο συναλλαγών που έμεινε για λίγα χρόνια ανοιχτός όλος και όλος, γιατί έγινε ένα χοντρό σκηνικό, θα πω τι έγινε στην πορεία. Το Club Space Fish ήταν βασικό κομμάτι της underground μουσικής σκηνής του Ορλάντο, και από τον τρόπο που παίζανε και από τα πράγματα που δημιουργούσανε. Νόμπο! Καλησπέρα, Σοκρατάρα μου. Λοιπόν, το Space Fish, το κλαμπ που δημιουργήσαν, έκλεισε το 1992 μετά από αυτή τη διαβόητη, αν μπορώ να την πω έτσι, εμφάνιση του G.G. Allin. Μπήκε το ATF μέσα, κατάσχεσε τα πάντα, άδειες λειτουργίας, αλκοόλ, τα πάντα, ό,τι υπήρχε μέσα. Η μπάντα μετά από αρκετές παύσεις συνέχισε να ηχογραφεί και να εμφανίζεται με τα ιδρυτικά τους μέλη, το Mike Brown, synthesizer και φωνητικά, και το Joey Livingston, τύμπανα και synthesizer, και κυκλοφόρησαν και το τέταρτο άλμπουμ τους το 2025, που εσίως θα το φιλοξενήσω στο επόμενο επεισόδιο.

Λοιπόν, back to back η Manual Scan και το American Way και η Living Links και το I'm Not Streetwise. Η Manual Scan, ένα mod revival προς punk σχήμα από το San Diego της California. Ιδρύθηκαν το 81, χώρισαν στα μέσα του 90. Σε αυτή την περίοδο που ήταν και οι πρώτοι τους, κυκλοφόρησαν 5 σιγκλάκια. Επανήλθαν το 2015 και παίζουν μέχρι και σήμερα, όχι μόνο στη γειτονιά τους και γενικότερα σε φεστιβάλ, με άλλα 2 σιγκλάκια και ένα άλμπουμ. Φυσικά πάρα πολλές αλλαγές στο line-up τους. Στις τάξεις τους περάσαν πάρα πολύ αξιόλογη μουσική. Ή συνέχισαν ή προήλθαν από σχήματα του ήχου της περιοχής όπως οι Shambles, οι Crawdaddies, οι Mystery Machine, οι Driving Wheels, οι Monarchs και άλλοι πολλοί. Αυτό που ακούσαμε φυσικά ήταν το demo τους, το Plan of Action το 1983 και οι Living Links, I'm Not Streetwise, ντουέτο από τη Louisiana, έπαιξαν τη δεκαετία του 80, δεύτερο από τα 3 συγκλάκια που βγάλανε το 1983. Κομμάτι και μετά θα αναφέρω μια πολύ σοβαρή γυναίκα.

Ήμουνα να το παίξω, να μην το παίξω, γιατί τελικά αποφάσισα να το παίξω γιατί μου άρεσε. Τέλος, μπορεί η εκπομπή να έχει εναλλαγές. Μπορεί η εκπομπή να παίζει και πράγματα που δεν περιμένετε να παίξει. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι η Freak Beats 75 O'Clock News από το Plymouth του Ηνωμένου Βασιλείου. Ολοκένουργη, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ακούστε στο Bandcamp όλη αυτή την πρώτη της δουλειά που λέγεται Red Terror. Τώρα το 2026 με έχουν εντυπωσιάσει, γιατί απλούστατα είναι συγκροτημένοι και μουσικάρες. Λοιπόν, Μαρζάν Σατραπή έφυγε, δυστυχώς, άλλη μια πολύ σοβαρή γυναίκα από τη ζωή, η Γαλλο-Ιρανή Μαρζάν Σατραπή. Μιλάμε για τα πολλά βραβεία είχε πάρει για την ταινία της στο Περσέπολης. Όλοι λέγανε ότι ήταν αυτοβιογραφική και το Περσέπολης και τα κεντήματα που είχε φτιάξει, αλλά εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει ότι απλώς αναφέρει το τι συμβαίνει, γιατί ένιωθε πολύ μικρή για να θεωρούν ότι αναφέρεται στον εαυτό της. Η συγκεκριμένη έφυγε 56 ετών, επικρίτρια της θεοκρατικής κυβέρνησης του Ιράν. Το 1994 κατάφερε και έφτασε στη Γαλλία, πήρε και τη γαλλική υπηκότητα το 2006. Όπως προείπα, το Περσέπολης και τα κεντήματα ήταν τα εμβληματικά κόμιξ της Ιρανής, της συγκεκριμένης Ιρανής γυναίκας. Το Περσέπολης έγινε και ταινία. Μάλιστα πέρσι αρνήθηκε το γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, επικαλούμενη την υποκρισία της Γαλλίας στη διαχείριση των σχέσεών της με το Ιράν, καθώς και τις γαλλικές πολιτικές για τις βίζες που, όπως υποστήριξε, εμποδίζουν αντιφρονούντες να φύγουν από το Ιράν για τη Γαλλία, παρόλο ότι η ίδια κατάφερε να πάρει υπηκότητα. Τεράστια απώλεια για το κίνημα γενικότερα. Δεν ξέρω πώς να το ορίσω, τέλος πάντων. Δεν πιστεύω στο φεμινισμό εγώ. Δεν υπάρχει για μένα αυτό, γιατί η ισότητα είναι δεδομένη για μένα. Ότι έχει σχέση με φοβίες, μακριά και αγαπημένη. Αλλά 56 ετών, πολύ μικρή να φύγει από αυτή τη ζωή. Είχε να μας δώσει, θεωρώ, πολλά πράγματα ακόμα.

The Sensitives, Gotta Let Them Go. Γυναικεία φωνητικά. Θα μπορούσε να είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα. Πολύ. Έχω και πολλά στη συνέχεια όσον αφορά τη γυναίκα που λατρεύω. Έτσι κι αλλιώς με την θετική άποψη. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και τέλος πάντων, μπιάσε τώρα την κουβέντα αυτή. Γιατί δεν καταλήγει πουθενά. Λοιπόν, Σουηδία, ένα punk, rock and roll, ska, folk σχήμα, να τους ορίσω έτσι, από το 2010. Έχουν 7 άλμπουμ, ένα σιγκλάκι. Αυτή είναι η τελευταία τους κυκλοφορία, ένα δωδεκάρι που βγάλανε με 5 κομμάτια, Ride It Like You Stole It, το 2026. Και σε αντίθεση με την γυναίκα αυτή που πολέμαγε το κατεστημένο, τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράκ και γενικότερα όλο αυτό που λεγόταν φοβία στον πλανήτη, πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ, ρε φιλέ, ότι σήμερα παρουσιάστηκαν 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν εθελόντριες στο στρατό. Και οι γονείς τους θα στηρίξουν και αυτές έχουν μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια και είναι το άγχος της και νέας αρχής. Δηλαδή, πλάκα μου κάνετε. Την άποψή μου για το στρατό, τα σύνορα και όλο αυτό την ξέρετε, δεν πρέπει να υπάρχει και δεν πρέπει κάτι άσχημο να προσπαθούμε να το μορφύνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φυγέτε τρέχοντας.

Και σαν νότερα, Criminal Pogo, General Strike, Dallas, Texas. Έχουν γαλλικό στίχο, στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον του άλμπουμ. Από τα μέσα του 10 είχαν ένα άλμπουμ το 2019 και τώρα το 2026 μας ξαναθυμήθηκαν με μια απίστευτη καινούργια κυκλοφορία. Όλα τα κομμάτια είναι ένα καλύτερο από το άλλο, είναι κομμάτια για την οικογένεια. Έπρεπε να προειδοποιήσουν να βγάλουν τα παιδιά από το σαλόνι. The End of the Beginning of the End λέγεται το άλμπουμ. Αυτά τα brutal φωνητικά μαζί με τα σαξόφωνα έχει μια ιδιαιτερότητα. Εύη, σε μουά. Τώρα πάρε ένα γαλλικό, κάτσε, περίμενε. Θα σου βάλω ένα γαλλικό τώρα. Αφού είναι σε μουά, τώρα μιλάω στην Εύη. Στο chat, περίμενε. Να, ορίστε. Γαλλικό για σένα.

Κατηγορία Σφίνα, λοιπόν, κομμάτι για την Εύη από τις τρελές. Τρελιομάνια, Κυριακή, 6 με 8. Fan Club, λοιπόν. Ναι, έχει να κάνει με έκρηξη. Είναι η Λεσότ, La Poudrière, πυρητιδαποθήκη. Σημαίνει, το έκανα γρήγορα, όχι ότι... Το έχω είπα, έχω τελειώσει τα γαλλικά, αλλά δεν ξέρω τι μου γίνεται, για άλλους λόγους πήγαινα εκεί. Google Translate φυσικά, μπαμ μπαμ, για να βρούμε τι γίνεται. Εκτός προγράμματος, Nancy, Γαλλία, από τις αρχές του 20, είναι καινούρια τους δουλειά. Ομότιτλο άλμπουμ το 2026, έχουν και άλλο ένα 3 χρόνια πριν. Και μιας και πήγαμε σε αυτή τη φάση, πρέπει να συνεχίσω σε αυτό το ύφος. Εσύ φταίς τώρα, Εύη.

Λοιπόν, η Rebellion πήρε και έκανε remaster τα δύο συγκλάκια και τα δύο άλμπουμ των Αμερικάνων Battle Ruins. Εμείς ακούσαμε το Hell's Riders. Ήτανε από το 4-13-2019 που το λένε στα λατινικά YVX3, όπως καταλαβαίνετε, MMXJX. Είχαν κυκλοφορήσει το 2019 και νομίζω ότι ήταν και η τελευταία τους κυκλοφορία, άμα εξαιρέσει το compilation που είχαν βγάλει το Cold Iron Death το 2024. Έβαλε και κάποια bonus tracks. Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες λοιπόν το 2026. Παίζουν από τα μέσα του 10 σοβαρότατο σχήμα του ήχου. Μέλη τους παίζουν ή έπαιζαν και σε σχήματα όπως Hammer and the Nails, Razorback, Rival Mob, Boston Strangler και άλλα πολλά. Πλέον δεν είναι project, θεωρώ ότι είναι μπάντα. Και μια και μιλάμε σήμερα γενικότερα για τις γυναίκες, είναι και η ώρα να πούμε για την Ναστάζια Κίνσκι. Ο Βιν Βέντερς παραδέχτηκε τελικά το λάθος του και απέσυρε την ταινία του, το The Wrong Move, επειδή είχε μέσα μια γυμνή σκηνή της 13χρονης τότε, Ναστάζια Κίνσκι. Ηθοποιός ζητούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Βέντερς να κυκλοφορήσει μια νέα εκδοχή του φιλμ χωρίς αυτή τη σκηνή. Και ανέφερε ότι ήταν η πρώτη μου ταινία, εκείνος ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε. Αυτό έγινε τον προηγούμενο μήνα. Ο δημιουργός στην ανακοίνωσή του ζήτησε συγγνώμη από την ηθοποιό. Ανέλαβε την ευθύνη για το παρελθόν και λέει ότι αναγνωρίζω ότι η Ναστάζια Κίνσκι θα έπρεπε να είχε προστατευτεί καλύτερα τότε. Γι' αυτό σου ζητώ συγγνώμη. Ναστάζια ανεπιφύλακτα, χωρίς αν και αλλά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός Βέντερς. Καλό αργά, παρά ποτέ.

Λοιπόν, έχουμε πιάσει και μια κουβέντα στο chat για το συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει, κουβέντες κάνουμε. Η Ναστάζια είχε αυτή τη φάση. Ο καθένας έχει την άποψή του. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να εκφράζονται όπως νομίζουν. Εμένα αυτή ήταν η άποψή μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Πού έχω μείνει. Το χάσα. Λοιπόν, gonna get yours, real criminal class. Γαλλία, Παρίσι, παλιά μπάντα από τα μέσα του 2000, με πρώην μέλη των Hard X Times και των Kran, των Bulgarian Yogurt και των Outro. Δυστυχώς, τελευταία τους κυκλοφορία ήταν το 2019. Τους έχουμε ξαναφιλοξενήσει, μιας και μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Αυτό ήταν το demo τους το 2006. Έχουν άλλα τρία συγκλάκια και ένα άλμπουμ και το χιτάκι της ημέρας, Cause Fall Alarm και το Lies. Αμερικάνικο hardcore punk σχήμα από τη Νέα Υόρκη. Πολλές αλλαγές στο line-up τους. Σπουδαίοι μουσικοί του ήχου έπαιξαν και συνέχισαν μετά σε άλλα σχήματα της εποχής. Ο Άλεξ Κίνον, ο Κίθ Μπούχαρντ στους Agnostic Front, ο Ντάνι Μαριάνο στους Northside Kings, ο Τζοε Ορέγκα στους MDC, ο Ράλφ Κλίνγκεν στους Kill Your Idols και άλλοι πάρα πολλοί. Δεύτερο και τελευταίο τους άλμπουμ, το Cheaters and the Cheated, το 1996. Έχουν και δύο συγκλάκια και δύο split. Και τώρα τι ήθελα να παίξω. Αυτό.

Turn off λοιπόν και L'Odyssée Modern, Γαλλία, από τις αρχές του 20, 4 συγκλάκια, 2 άλμπουμ κιόλας. Αυτό είναι το δεύτερο και ομότιτλο τώρα το 2026, ιδιαίτεροι, μου αρέσουν πάρα πολύ, έχουν αυτό το punk σκάλα με brutal γυναικεία φωνητικά. Και τελευταίο πράγμα που θέλω να αναφέρω για σήμερα, γιατί έχουν μείνει 10 λεπτά, ο Σοκρατάρας περιμένει. Τρία κομμάτια τάχω. Τάχω σου κρατήσει τρία κομμάτια νομίζω. Μουσικάρες μετά λοιπόν. Δεν φεύγει κανένας και εγώ θα μείνω εδώ πέρα να πιω την πυρίτσα μου. Nobo of the record. Από τις 8 μέχρι τις 9.30. Στο Λονδίνο. Διαμαρτυρία στην πλατεία του Κοινοβουλίου. Ακτιβιστές αλληλέγγυοι στην Παλαιστίνη έκαναν αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μαρουάν Μπαρούντι. Βρίσκεται φυλακισμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος από το Ισραήλ συνολικά 24 χρόνια. Όταν συνελήφθη ήταν βουλευτής, ενεργεία βουλευτής του Παλαιστινιακού λαού. Έχει γίνει σύμβουλο ειρήνης πλέον. Θεωρώ ότι αυτό το άγαλμα θα μείνει στην πλατεία του Κοινοβουλίου. Ελπίζω να μην το γκρεμίσουν. Πάμε τρία κομμάτια για να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Σοκράτη.

Back to back λοιπόν η Leak and the Bouncing Uptones και το Roll the Dice και η Bolokos, We Are the Bolokos. Leak and the Bouncing Uptones σε ένα ska punk σχήμα από την Νότια Αφρική 94 μέχρι 2003. Απολογισμός 3 άλμπουμ, ένα συγκλάκι, πολλές συμμετοχές στις συλλογές. Τελευταία κυκλοφορία τους, το ομότιτλο άλμπουμ το 2001 και η Bolokos, We Are the Bolokos από τα μέσα του 10, ένα punk σχήμα. Από το Γκογιάβε του νησιού της Γουαδελούπης, εκεί η γειτονιά με την Κούβα, τον Άγιο Δομήνικο και τα λοιπά, πρωτοπόροι του είδους στο νησί τους, ένα μείγμα punk, rock, ska, country και κρεόλικη και κέλτικη μουσική. Αυτό ήταν από το άλμπουμ Tropical Noise το 2024, έχουν άλλο ένα το 2019, τα πα γρήγορα γιατί ήρθε η ώρα του Σοκράτη. Πριν σας χαιρετήσω και πριν σας πω το κομμάτι που θα κλείσω, να δείτε οπωσδήποτε το Complete Unknown, η ιστορία του και τα αποκόλληση του Bob Dylan. Οπωσδήποτε δείτε αυτή την ταινία. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. The Complete Unknown. Λοιπόν, αργά την είδα, από το 24 είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων και την άλλη Πέμπτη ίδια ώρα. Θα σας αφήσω με ένα σχήμα από τη ska punk σκηνή της Αυστραλίας φυσικά, γιατί παραδίδω τη σκυτάλη στο Σοκράτη. Το ντεμπούτο τους ήταν στα τέλη του 23 και προς το παρόν η μοναδική δουλειά τους είναι το From Brass to Bullets το 2024. Μιλάω το σύνορα για τους Kitty Hawks και το World Tonight. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Στράμε Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love, πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα σας. Ήδη με την αλλαγή, μάλλον με το έκτακτο σήμα εκπομπής, κάτι σημαίνει αυτό, ότι θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή απόψε, χωρίς καμία νέα κυκλοφορία. Θα εξηγήσω λίγο αργότερα. Ξεκινάμε με τα δύο πρώτα κομμάτια.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους λατρεμένους φίλεις. Παρόλο που έχω παίξει ελάχιστα σε αυτή την εκπομπή, ακούσαμε το The High Road από το δεύτερο άλμπουμ τους, το The Good Earth, και να αποκαλύψω εδώ ότι είμαι μάλλον από τους ελάχιστους, τουλάχιστον από τους γνωστούς μου, που προτιμάω το The Good Earth από το πρώτο τους Crazy Rhythms, το οποίο είναι αριστούργημα βέβαια. Και το επόμενο κομμάτι ήταν ο μη εξαιρεταίος Morrissey, δηλαδή εκείνος που υπήρξε τραγουδιστής του αγαπημένου μου συγκροτήματος, και ένα συγκλάκι του 1991 που πάντα μ' άρεσε πολύ, το My Love Life. Να φανταστείτε ότι το τελευταίο του άλμπουμ δεν το έχω ακούσει ακόμα. Ο λόγος είναι ότι δεν μ' αρέσει η μουσική στροφή που έχει εδώ και πολλά χρόνια ο Morrissey. Πιστεύω ότι με άλλους συνεργάτες θα μπορούσε να δώσει και τώρα πραγματάκια. Και πάμε σε κάτι γκαραζοειδές. Μια μπάντα από τη Στοκχόλμη, 1985. Το κομμάτι αυτό θα το αφιερώσω στο Νίκο τον εξτατερέστιαλ παππούλια, καθώς κάποια στιγμή του το είχα στείλει ως μέρος του επιχειρήματος ότι κάποιες διασκευές της αναβίωσης των 80s είναι πολύ πολύ καλύτερες από εκείνες τις αντίστοιχες, από τα πρωτότυπα των 60s. Όχι πάντα βέβαια, αλλά πολλές φορές τουλάχιστον για τα δικά μου αυτιά. Ένα από αυτά είναι το κομμάτι αυτό, τον Cornflake Zoo. Hey Conductor είναι ο τίτλος του debut του 7-inch του Cornflake Zoo. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τους Sony Flaherty and the Mark V του 67. Οι Cornflake Zoo είχαν 2 7-inch και 12-inch και κάποια κομμάτια σε συλλογές, και μόλις ανακάλυψα μία πρόσφατη συλλογή που κυκλοφόρησε το 2025. Να τσεκάρουμε. Πάμε.

Vietnam Veterans φυσικά. Το δεύτερο άλμπουμ τους, Crowfish for the Notary, 1984. Ένα από αυτά τα κομμάτια, τα αφασιακά κάπως, το Liars, Carl and Sigmund. Πριν από, τώρα που βλέπω τη λέξη Sigmund, πριν από λίγες μέρες διάβασα ένα σημείωμα που υποστήριζε ότι όλη αυτή η θεωρία του Φρόιντ για το ειδιπόδιο ήταν μια πάρα πολύ καλή απάτη και εντελώς αντιεπιστημονική κλπ. Δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά μου άρεσε. Δεν έχουμε νέες κυκλοφορίες σήμερα. Ο λόγος είναι ότι περίμενα να συγκεντρωθούν κάποια αξιόλογα κομμάτια που να μπορούν να γεμίσουν την εκπομπή και να είναι από ένα επίπεδο και πάνω, αυτό που προσπαθώ σε κάθε εκπομπή. Δεν γινόταν αυτό, οπότε είπαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Σας προτείνω πάντως να ακούσετε την προηγούμενη εκπομπή όσοι δεν την έχετε ακούσει, την νούμερο 181, η οποία κατά τη γνώμη μου, εμένα και κανένα δυο άλλων δηλαδή, έτυχε να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Okay. Τα κομμάτια που θα παιχτούν και που παίζονται δεν έχουν επιλεγεί με έννοια, με τρόπο συνειρμικό, δηλαδή το ένα κομμάτι να οδηγεί στο άλλο. Απλά συνέλεξα κάποια κομμάτια σαν να ήταν κομμάτια που τα έμαθα τώρα, ας πούμε, και προσπάθησα να τα βάλω σε μια σειρά που να έχουν μια λογική. Γιατί τώρα δεν νομίζω ότι θα περιμένατε από εμένα να ακούσετε τους Placebo, αλλά θα το κάνω γιατί υπήρχε ένα κομμάτι στο πρώτο τους άλμπουμ του 96, βασικά όλο το πρώτο άλμπουμ το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά ειδικά αυτό το κομμάτι με είχε σημαδέψει τότε και ακόμα, Bionic.

Food Music το κομμάτι από εκείνο το φοβερό group τους Appliance και το άλμπουμ τους Manual του 99. Οι πρώτες τους κυκλοφορίες ήταν εκπληκτικές και εκείνη την εποχή δίνανε έτσι έναν αέρα ανανέωσης στον ήχο που κυριαρχούσε τότε σε αυτό το είδος, το indie rock είδος ας πούμε, από το Exeter της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η Appliance. Μια και είμαστε 90's, θα ακούσουμε άλλο ένα και μετά θα πάμε λίγο πιο πίσω. Το είχα παίξει και σε μια εκπομπή που είχα αφιερώσει στα 90's πριν από αρκετό καιρό. Αυτό είχε αέρα λίγο Αυστραλίας όμως, μάλλον Νέα Ζηλανδία. Το όνομα της μπάντας Garage Land, και στη Flying Nun είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο EP τους, και από εκεί θα ακούσουμε το Struck, το οποίο είναι ένα κομμάτι που κάθε τόσο μπορεί τώρα, μπορεί μετά από 2 χρόνια, μετά από 3 ή από 5, κάποια στιγμή εμφανίζεται στο μυαλό μου.

Χεχε. Αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να περαστεί για παλιό, αλλά δεν είναι. Είναι του 22 και το είχαμε παίξει τότε. Ήταν ένα σιγλάκι από έναν τύπο, τον Popcorn Sutton, από τη Γερμανία. Το κανονικό του όνομα είναι Sebastian Sinkel. Ο τίτλος του κομματιού, Zoom Golden and Spaten, έχει και άλλα σίγκλ αυτός από τότε, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ακούσατε. Πάντως είναι ένα κομμάτι που το λατρεύω και που θα ήθελα να ακουγόταν. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί οπουδήποτε αλλού ποτέ. Πάμε στους τρεις Γιάννηδες. Το John Langford. Αυτός ήταν και είναι και leader της άλλης μπαντάρας, των Meekons. Βέβαια είχε παίξει και στους Sisters of Mercy. Εντάξει, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Το John Hyatt και τον John Brennan, δηλαδή τους Three Johns από το Leeds, άλλη μια αγαπημένη μπάντα από τα παλιά. Θα ακούσουμε το Atom Drum Bop, που έχει τον τίτλο του πρώτου τους δίσκου, αλλά βρίσκεται στο δεύτερο δίσκο, το The World by Storm του 86.

Και αυτή ήταν η Lizard Train από την Αδελαίδα, 1987, από ένα 7 ίντσο που είχε δύο κομμάτια. Το ένα ήταν το Beauty Underground. Αυτό πρέπει να το είχα παίξει σε μία από τις πολύ πολύ πολύ πρώτες εκπομπές, εκεί που παίζεις τα πολύ αγαπημένα σου κομμάτια. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ξαναπαιχτεί. Και Flip Side ήταν αυτό που ακούσαμε τώρα, το The Day the Sky Went Black. Συνεχίζουμε με την μπάντα που έχει ακουστεί αρκετές φορές στην εκπομπή και πάντα τη χαρακτηρίζω ως την αγαπημένη μου άγνωστη μπάντα. Μιλάω για τους Slovenly από το San Francisco. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο άγνωστοι, παρόλο που ηχογραφούσαν στην SST. Anyway, από το τρίτο άλμπουμ τους, Riposte, του 1987, το Old New.

Την προηγούμενη εκπομπή την είχαμε ξεκινήσει με Blue Airplanes. Blue Airplanes θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε το κομμάτι, όχι το πιο αγαπημένο μου, αλλά αυτό που θεωρώ πιο απολαυστικό και πιο χορταστικό. Misfiring, μέσα από ένα EP του 1991, του Your Own World. Αργότερα εμφανίστηκε και στη συλλογή Friend and Lover Plane 2, ένα χρόνο αργότερα. Blue Airplanes, λοιπόν, Misfiring.

Giant Sand βέβαια, Μπάριο μέσα από το πρώτο τους εκπληκτικό άλμπουμ Valley of Rain του 1985, πάμε σε ένα 7 ίντσο. Δεν ξέρω από πού είναι αυτή τώρα. Miners of Mazo ή Miners of Muzo λέγονται. Ένα εφτάνιζο του 1988. Ναι, είναι από την Ολλανδία ήταν. Έχουν και ένα κομμάτι με τίτλο Night of the Miner, το οποίο είναι το διασκευή στο Night of the Phantom, και όπου Phantom αυτοί τραγουδάνε Miner ή Miners of Mazo. Από το Sandman, η ποιή ακούμε το Sandman.

Δεν ξέρω τι σας είπε αυτό το κομμάτι. Εμένα πάντως είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Το έχω ακούσει δεκάδες φορές, γιατί το είχα γράψει σε μια κασέτα από τότε που είχε ακουστεί σε μια εκπομπή του Δασκαλόπουλου. Από το 1988 η μπάντα έχει το όνομα, είχε το όνομα July 14th. Το κομμάτι Take My Hand από το δεύτερο άλμπουμ του Till We Meet Again του 1988, όπως είπα. Σε αυτή την κασέτα είχα δύο κομμάτια από αυτό το άλμπουμ. Και από τότε έψαχνα, το έχω ξανααναφέρει στην εκπομπή, γιατί έχω παίξει κάποια στιγμή το δεύτερο κομμάτι. Από τότε έψαχνα αυτό το άλμπουμ σε όλο το ίντερνετ και το βρήκα μόνο σχετικά πολύ πρόσφατα. Τώρα δεν περιμένετε να ακούσετε αυτό, αλλά θα το ακούσω.

Γενιά του Χάους, ο χορός της σιωπής, Requiem 1989, το δεύτερό τους. Και αυτό γιατί νομίζω ότι λείπουν τέτοια κομμάτια με τέτοιο στίχο, όχι αυτό το ο στίχος σε μανιφέστο, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, όπως κάνανε πολύ καλά η Γενιά του Χάους. Και τώρα το έχουμε παίξει αυτό το κομμάτι, αλλά πριν αρκετά χρόνια. Το κομμάτι αυτό το θεωρώ ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουν γραφτεί σε αυτή τη χώρα, και μιλάω απόλυτα σοβαρά. Το 2002 είχε κυκλοφορήσει μια συλλογή από την αυτοοργανωμένη ομάδα Συντεχνία, στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτή, Νοέμβριος του 2002. Εκεί πέρα υπήρχε το 715 των Εντροπία.

0: 7-15. Μούδιασμα. Πανικός. Ένα δεκάλεπτο κρέμασμα στους λεπτοδείκτες. Μια ψευδαίσθηση ξεκούρασης.
1: Τα ρούχα κουβάρι κάτω στο πάτωμα. Δύο κινήσεις και άλλη μια που δεν χρειάζονται το μυαλό. Άργησα πάλι σήμερα και ας θέλω δίπλα σου να κουνιάσω. Να κάνω ένα τσιγάρο κοιτώντας ένα κοιμάσαι.
0: Άργησα. Αντί γι' αυτό ένα φιλί μονάχα και πικρή γεύση του σάλιου σου. Χωρίς να χρειάζεται πολλά να εξηγήσεις. Ένα θα τα

Σ' αυτή την πόλη τίποτα δεν αλλάζει. Η κάθε μέρα μοιάζει με την προηγούμενη και με αυτή που έρχεται. Αδιέξοδο. Αδιέξοδο.

Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Stromae Radio και για την υπόλοιπη μία ώρα θα ακούσετε ένα ακόμα Midwestern MIDI. Ξεκινήσαμε αυτό το MIDI, ξεκινήσαμε με το διαφημιστικό φυσικά για το μεγάλο πάρτι, το καλοκαιρινό πάρτι του σταθμού και μετά το κομμάτι, το πρώτο κομμάτι που ξεκίνησε την εκπομπή ήταν ένα κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ, το Volume 2, των Anjim de Poitrine. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Και ίσως ξαναμιλήσουμε γιατί πραγματικά είναι ένα φαινόμενο, ένα συγκρότημα από κάπου από το Quebec, από το Καναδά, δημιουργήθηκαν το 2019 αλλά από το 2023 και μετά παίζουν συστηματικά. Το δεύτερο άλμπουμ, όπως είπαμε, βγαίνουν στη σκηνή με κάτι μάσκες, με χαρτόνια, με κάτι μεγάλες μύτες, με λευκά, μαύρα, πολύχρωμα ρούχα κτλ. Δημιουργώντας μια σχεδόν θεατρική, έτσι και κομική θα έλεγα, ατμόσφαιρα που συνδυάζει το ξερό και τεχνικό math rock στυλ τους με κάτι πιο έτσι εξεντρικ. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό και όλο αυτό το hype το οποίο, για το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει, είδα τις προάλλες, παρατήρησα, το έχω δει εδώ και καιρό δηλαδή, ότι ο αγαπητός Κούκος, μιλάω για την εκπομπή του Strummer, Cuckoo's in the Nest, τις Τετάρτες, στις 4 η ώρα, το έβαλε και στο mixtape του σταθμού τον προπροηγούμενο μήνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό δείχνει το πόσο πλατιά είναι η απήχηση, δεν το λέω ας πούμε για κακό, ούτε είναι μομφή απέναντι στον Cuckoo, κάθε άλλο, ίσα ίσα που στο Strummer μας λείπουν οι εκπομπές σαν τον Cuckoo που είναι πιο για περισσότερο, για μεγαλύτερο ακροατήριο. Εδώ οι περισσότεροι κάνουμε εκπομπή δυστυχώς ή ευτυχώς, οι οποίες είναι εκπομπές οι οποίες είναι κάπως μονολιθικές. Τέλος πάντων, αυτό το φαινόμενο λοιπόν, με αυτό το φαινόμενο θα ασχοληθούμε τουλάχιστον για την αρχή και μου έδωσε την ιδέα να κάνω μια εκπομπή, τουλάχιστον στην αρχή όπως ξαναλέω, με math rock μπάντες τις οποίες δεν έχω συμπαθήσει ιδιαίτερα αλλά θα μπορούσαν να είναι εμπορικές, αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν και γίναν αυτοί οι τύποι από τον Καναδά. Ένα φαινόμενο. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια μπάντα από το Σικάγο.

Μάλιστα, αυτό ήταν το Chain Reaction, έτσι ονομάζεται το κομμάτι. Η μπάντα είναι η 31 Notes και το κομμάτι αυτό εμφανίζονταν στο ντεμπούτο του άλμπουμ του 2005, Talk Like Blood, στην Polyvinyl Records, στην αγαπημένη αυτή εταιρεία. Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια τους και έχουν πάρα πολλές αναπαραγωγές στο SoundCloud, στο Spotify, στο YouTube, you name it. Τέλος πάντων, η 31 Notes ήταν ένα συγκρότημα το οποίο είναι μάλλον, γιατί υπάρχουν ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Σικάγο και μετά άλλαξε την έδρα του, πήγανε στο Portland του Oregon. Είναι τρίο, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, κλασικό, και δεν μου έκαναν πάντα κακή εντύπωση, καταρχάς γιατί έβγανε από το Σικάγο, ένα αυτό, αστειεύομαι. Τέλος πάντων, μου έκανε εντύπωση ότι προσπαθούσαν να πουλήσουν λίγο παραπάνω το μαθρόκ, αλλά δεν τους έπιανε, και ότι τελικά έκαναν λίγο πιο φτηνή κάπως μουσική. Αυτά βέβαια είναι πολύ σχετικά, γιατί τώρα το λέω αυτό, τώρα ας πούμε μετά από τόσα χρόνια μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, και όλο αυτό μπορεί να είναι στο κεφάλι το δικό μου τότε παλιά. Η Nanny Case είναι ένα συγκρότημα το οποίο αξίζει να ακούγεται και μου κάνει πολύ εντύπωση το γεγονός ότι δεν έγιναν ποτέ γνωστοί, παρόλο που παίζουν ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μουσική, η οποία έχει και πάρα πολλά math rock στοιχεία. Για τη συνέχεια θα πάμε στην Ευρώπη και θα είναι και το μοναδικό κομμάτι ευρωπαϊκό που θα ακούσουμε. Θα πάμε στην Ισπανία για μια μπάντα η οποία είναι πραγματικά πολύ, πολύ σπάνια περίπτωση να γνωρίζεις άνθρωπο να την ξέρει, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ να ψάξετε τους δίσκους τους. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν κυκλοφορήσει 2 και είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά πώς το λένε, ένα πολύ βατό math rock και post rock in a way, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. A Room with a View, έτσι ονομάζονται, και το κομμάτι ονομάζεται Sun.

Εάν ο κόσμος ήταν λίγο πιο δίκαιος, αυτοί έπρεπε να είχαν κάνει το μπαμ, πιστεύω, εκεί στις αρχές του 2000. Υπήρξαν από το 1997 έως το 2003 σε λειτουργία, κυκλοφορούσαν δύο δίσκους, όπως είπαμε, εκείνη την εξαετία. Και από ό,τι βλέπω και σε μια φωτογραφία εδώ στο ίντερνετ, είναι και ωραία παιδιά, νομίζω ότι αδικήθηκαν. Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο τώρα στην Άπω Ανατολή, εκεί που πραγματικά, μάλλον όχι, δεν θα πάμε στην Άπω Ανατολή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε, απλά η τραγουδίστρια είναι ασιατικής καταγωγής και το μπέρδεψα. Λοιπόν, θα πάμε τέλος πάντων σε μια μπάντα η οποία τα τελευταία έτη είχε κάπως μεγαλύτερη απήχηση, αλλά εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν έφτασε να γίνει αυτό το φαινόμενο το οποίο γίνανε αυτοί οι Καναδοί που λέγαμε στην αρχή. Πάμε να ακούσουμε τους Covet και μάλιστα live από το Audio 3, αυτό το αγαπημένο στούντιο.

αυτό που σιγά σιγά τελειώνει είναι το Love Spell, τον Covet, όπως είπαμε, από ένα EP που ονομάζονταν Catharsis και είναι το 2023. Διάβαζα λοιπόν σε ένα άρθρο, δυστυχώς δεν έχω συγκρατήσει την πηγή να σας έλεγα, δεν θυμάμαι, ίσως στο New York Times, δεν είμαι καθόλου σίγουρος όμως. Διάβαζα τέλος πάντων σε ένα άρθρο ότι διάφοροι μουσικολόγοι από το Northwestern University, καλό πανεπιστήμιο αυτό νομίζω και στο Σικάγο είναι, γράφαν ότι υποστήριζαν το φαινόμενο αυτό των Agent de Poitrin είναι λόγω του ότι η εποχή μας είναι γεμάτη μεσαίου δρόμου μουσική, έτσι τη χαρακτηρίζαμε, μεσαίου δρόμου μουσική, η οποία επηρεάζεται ή και γράφεται από AI και οι ακροατές διψούν για κάτι ξεκάθαρα ανθρώπινο, περίεργο και δύσκολο να προσωμιωθεί, να προσμοιάζει με, με αυτή τη μουσική των Agent de Poitrin, και αυτοί έχουν γίνει το σύμβολο αυτής της ανάγκης. Εντάξει. Okay. Τότε γιατί δεν ακούνε jazz είναι η δική μου απορία, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, καλά, θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και θα σας διαβάσω και ακόμα ένα απόσπασμα από αυτό το άρθρο. Αλλά πριν από αυτό θα ακούσουμε σήμα, γιατί η ώρα είναι 10 ή περίπου 10, να το ξέρετε αυτό. Και επανερχόμαστε με ένα κομμάτι ακόμα πιο pop, math rock, από την από Ανατολή αυτή τη φορά, for sure, και τα ξαναλέμε.

0: μέσα.
1: Μάλιστα, αυτό ήταν το Moonset, έτσι ονομάζεται το τραγούδι. Είναι από τους Elephant Gum, Jim, συγγνώμη, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές μαζί τους. Το 2018 είναι από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Underwater. Καλά, το συγκεκριμένο κομμάτι, ένα pop κομμάτι, έτσι καθαρά pop κομμάτι. Ναι, αλλά η ερώτησή μου είναι γιατί οι Elephant Jim δεν έγιναν ποτέ viral. Τέλος πάντων, στο άρθρο αυτό που σας έλεγα πριν, λένε ότι υποστηρίζουν ότι η επιτυχία των Jim de Poitrine είναι ένα μήνυμα προς τη βιομηχανία, ακόμη και αν οι πλατφόρμες όπως Spotify και λοιπά προωθούν ασφαλείς και προβλέψιμες προτάσεις, εκατομμύρια ακροατές δείχνουν ότι θέλουν ιδιόρυθμη, βαθιά ανθρώπινη τέχνη και όχι απλώς αλγοριθμικό περιεχόμενο. Ναι, αλλά ξαναλέω ότι αυτό το πράγμα, το βαθιά ανθρώπινο, ανθρώπινη, η βαθιά ανθρώπινη τέχνη υπάρχει χρόνια εκεί έξω. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και γιατί γίνανε αυτοί και όχι κάποιοι άλλοι? Αυτή είναι η απορία μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Ιαπωνέζους Light, τώρα που είναι μία από τις αγαπημένες μου σχετικά διάσημες math rock μπάντες.

Μάλιστα, αυτό ήταν ένα κομμάτι από τη Βραζιλία. Μετά την Ιαπωνία πήγαμε στη Βραζιλία λοιπόν. Αυτοί ονομάζονται Animismo, είναι ένα κουαρτέτο. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο, εκτός από το viral που γίνανε οι Ajit Quatrin, έχουμε και ένα άλλο θέμα εδώ, εμείς που ασχολούμαστε λίγο με το math rock. Ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι, δεν ξέρω αν στο Bandcamp τα tags τα βάζουν οι μπάντες ή το Bandcamp ή κάποιο AI, τέλος πάντων, και είναι κάπως τυχαίο. Ακούστε λοιπόν πώς χαρακτηρίζει το Bandcamp με αυτή τη μουσική που ακούσατε. Alternative Brazilian Progressive Rock, Παναγία Βόηθα, Fusion, Instrumental, Math Rock, Μουσικα Brasileira, Yacht Rock. Yacht Rock μάλιστα. Εντάξει, αλλά όλα τα υπόλοιπα, Progressive Rock και Fusion και δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι τα θέλεις τώρα, κάνω σαν τους γέρους του Muppet Show και τους δύο γέρους του Muppet Show σε ένα, αλλά πραγματικά τι να περιμένεις εδώ, όπως θα ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι, ολόκληρος ο Tim Kinsella κυκλοφορεί δίσκο στην Kill Rock Stars, παρακαλώ, σε αυτή τη θρυλική punk εταιρεία, και στη μουσική ας πούμε την οποία κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ένα όνομα θρύλος για το emo και το math rock, ας πούμε, του Σικάγο. Στο δίσκο αυτό το τελευταίο, Kinsella & Pulse, LLC, έτσι κυκλοφορεί τώρα με την κοπέλα του, νομίζω, κυκλοφορεί μουσική. Σε αυτό το δίσκο, λοιπόν, το τελευταίο, έχει drum machine και δεν έχει τύμπανα. Έτσι, ακούμε ένα κομμάτι, και είναι και καλό το άλμπουμ, έτσι, αλλά τέλος πάντων, εγώ κάνω παράπονα. Σάλι είναι το κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε.

Αυτά λοιπόν με το Math Rock και αυτό το καθαρτικό, πολύ καθαρτικό κομμάτι, το τελευταίο που ακούσαμε, είναι από ένα συγκρότημα γερμανικό, Asthma Core, Simper Spectrum ονομάζεται και είναι από ένα άλμπουμ Scream of the Ice Cube του 2025. Εμείς εδώ, ναι, θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και κολλητά και το τελευταίο όσο μπορέσουμε να ακούσουμε από το τελευταίο. Θα σας χαιρετήσω εδώ και θα ακούσουμε τα επόμενα δύο. Όπως είπα, το επόμενο θα είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, υπέροχο, 55 χρόνια πίσω θα σας πάω. 10 years after, I'd love to change the world. Το άκουσα τις προάλλες στο ραδιόφωνο και σκεφτόμουν τι μάθρο και ιστορίες τώρα, τι κομμάτι είναι αυτό. Λοιπόν, και στο τέλος, όσο προλάβουμε, όπως είπαμε, θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την καινούργια δουλειά του 2006 ενός σουηδο-ελβετού μπασίστα στην ECM του Bjorn Mayer. Και με αυτά και με εκείνα θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν τώρα. Ακολουθεί ο Chris και τα 360 Joule. Εσείς να είστε καλά και να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε και εμείς καλώς των πραγμάτων θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη μαζί. Πάμε για ένα 10 years after.

0: 360 Joules.
1: Δύο ώρες μουσικής ανάταξης που επιμελείται για το Strummer Radio
0: ο Χρήστος Αναστασόπουλος.
2: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα σχήμα από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι η Communitat και από τη φετινή της κυκλοφορία Dust Cares ακούμε το Boys.

Θα συνεχίσουμε με τους Legless Trials, ένα σχήμα από τη Μεγάλη Βρετανία. Από τη φετινή τους κυκλοφορία Listen to Static, ακούμε το Complex.

Θα συνεχίσουμε με τις Νεπτιούνα, ένα σχήμα από το Μεξικό. Από την περσινή τους κυκλοφορία Λατέα, ακούμε το Distraction Ferres.

Θα συνεχίσουμε με τους Lines of Silence, ένα σχήμα από τη Μεγάλη Βρετανία. Από τη φετινή τους κυκλοφορία Lines in Opposition, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

and I'm falling backwards. I'm falling.

Strange Vibration. Ας συνεχίσουμε με τους Conspiracy. Ένα σχήμα που είναι από το Black Mountains. Από την περσινή κυκλοφορία Darkness, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Συνεχίζουμε με τον Jack Aaron Brown, ένα μουσικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την περσινή κυκλοφορία Door 154, ακούμε το Code Grey.

Ήταν η Pigeon, ένα σχήμα από τη Μεγάλη Βρετανία. Από τη φετινή του κυκλοφορία Out National, ακούσαμε το Miami. Και θα συνεχίσουμε με τους Car, ένα σχήμα από τη Γερμανία. Από την περσινή του κυκλοφορία Βαλόνια, ακούμε το Nebel.

συνέχεια θα περάσουμε στους Blind Girl, ένα σχήμα από τη Μεγάλη Βρετανία, από την περσινή τους κυκλοφορία Anna Mlara, με το Eye to Eye.

ήταν το σχήμα των Reverse Death και Ωρουά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την περσίνη της κυκλοφορία Reflections Volume 1 ακούσαμε το Mad Pool Mind. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τους Big Blood και την κυκλοφορία τους Electric Voyeur του 2025 ακούμε το Middle of a Party.

Θα συνεχίσουμε με τους Julius Haircut, ένα σχήμα από την Ιταλία, από την περσινή της κυκλοφορία Radiance Operation. Ακούμε το 6 AM Carpet Candlelight.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Βρετανό Empty House. Από τη φετινή του κυκλοφορία Town & Zen, ακούμε το Almost Salvation, A Song for Patti Smith.